10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πως λείπεις τα πολλά διάση. Να έχεις χώρο να μείνεις και ο καημός μεγαλώνει δεσμήνει μες στη στάχτη θα βρει.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Πώς βγήκε το Μπελίτα? Το όνομα της Σαλαμιγού προήλθε από το συνδυασμό των χαϊδευτικών του ζεύγους, καθώς εκείνη τον αποκαλεί Μπεμπούκο και εκείνος την αποκαλεί Λολίτα, οπότε βγήκε το Μπελίτα.
2: Αλήθεια?
1: Είναι πολύ ωραίο.
2: Το οποίο το έχουν πει οι ίδιοι.
1: Μπεμπούκο, άρα παίρνουμε το Μπε και Λολίτα παίρνουμε το Λίτα. Άρα Μπελίτα.
2: Μπεμπούκο αφού Μπούμπουκος είναι κανονικά.
1: Μπούμπουκος είναι ο Άδωνης. Εδώ είναι Μπεμπούκος.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κατερίνα, συμμαθήτριά μου και πολύ φίλη μου, κάναμε πολύ παρέα.
2: Καλέ, πολύ ωραίο ήσουνα. Αλλά δεν ήσουνα ξανθός, ήσουνα καστανός.
1: Εντάξει, είναι και φωτογραφία αυτή. Μην είχε τάση. Αυτές οι φωτογραφίες είναι κάτι κόντα που βάζαμε παλιά.
3: Είχε λοιπόν ανακαλυφθεί η φωτογραφία τότε.
1: Ναι. Γελάσαμε. Είναι η φωτογραφία από το 1800, τόσο ωραία.
3: Ήταν σαν, σαν με το Βέγκο που έκανε το. Κοιτάξτε λίγο το πουλάκι. Κοιτάξτε λίγο το πουλάκι.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πω.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
13: Ταξιδεύω μέσα στα μάτια σου.
14: Τι βλέπεις?
13: Το νόημα της ζωής.
14: Εγώ έτσι και το είχα ακούσει αυτό από αγόρι σε πρώτο ραντεβού. Είχα γίνει
15: μπουχός.
14: Αληθή.
13: Καλέ, θα τον είχε παντρευτεί.
16: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα. First Dates. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Στο Star.
17: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέει.

Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Σήμερα έχουμε τον τεράστιο Σάκα. Ο Σάκα σήμερα δολοφονήθηκε. Όχι ο Σάκα της Άρσεναλ, ένας άλλος Σάκα, πιο πριν από αυτόν.
2: Ποιος είναι αυτός ο Σάκα?
1: Ποιος δολοφονήθηκε το 1828.
2: Από ποιον?
1: Είναι ο περίφημος πολεμιστής Ζουλού. Πολέμαρχος Ζουλού.
2: Δεν είμαστε Ζουλού.
1: Δεν είμαστε Παπούα. Είμαστε η άγρια φίλη το Λιλιπούα.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κατερίνα, κομπούτσα έχει δοκιμάσει?
2: Κομπούτσα δεν έχω φάει.
3: Είναι κομπούχα κανονικά.
2: Κομπούχα είναι.
1: Τι κομπούχα?
3: Δεν λέγεσαι για το Μίκητα?
2: Ναι.
1: Κομπούτσα.
3: Κομπούχα λέγεται, εγώ ξέρω. Κομπούχα.
2: Όχι.
1: Αυτή είναι η μεξικάνικη.
3: Όχι, όχι. Εσύ λες για το Μίκητα που βγαίνει αυτό.
1: Διαβάζω τώρα έναν άνθρωπο στο κομπούχα, BBC. Κομπούχα. Το οποίο λέει αν είναι καλή η κομπούτσα, πόσο καλή είναι η καλή κομπούτσα για τον οργανισμό. Αλλά το
2: είναι καλή κομπούτσα.
1: Είναι καλή. Είναι πολύ καλή. Στον περιπτώσει είναι καλή.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Τα σπίτια στο Βύρονα. Το σπίτι στο Βύρονα που έχει μόλις το φτιάξει.
2: Και θα λέει στο Βύρονα.
1: Και θα λέει πόσο νοικιό.
2: Όχι, φίλε, όχι.
1: 800 ευρώ. Όχι, ναι, ναι.
2: Που έχει κληρονομήσει ο άλλος με τη γιαγιά
1: στο Βύρονα. Με την αυλή.
3: Τουλάχιστον 3,5 χιλιάρικα θα τη δίνει το μήνα.
1: Όχι, δεν σήμερα. Εντάξει, δεν είναι αυλή, είναι.
2: Ρε παρανοϊκοί άνθρωποι.
3: Ο άνθρωπος έχει.
2: Βρε παρανοϊκοί.
3: Έχει ολόκληρο κάστρο στο Βύρονα.
1: Τώρα τα βάζουμε
3: του
1: ιδιοκτήτε. Ναι, ναι.
2: Φυσικά και τα βάζουμε του ιδιοκτήτε.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Επίσης την Νικολέτα που στέλνει εδώ μήνυμα για τη φέτα που ανέβηκε η τιμή της στο διπλάσιο τα τελευταία χρόνια. Δεν βλέπω να γκρινιάζεις, Γιάννη. Τι λες, κούκλα μου,
2: το να της πω. Το έχουμε πει τρεις μέρες το λέμε το θέμα για τη φέτα.
1: Έχω πάει έξω από τα σούπερ μάρκετ και κάνω διαμαρτυρία.
2: 20% πάνω θα πάει. Τι είναι αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
3: Τι καμπάνες να βαράνε για εσένα, να τραγουδάνε μέχρι ο ήλιος να ανατείνει.
0: Νούμερο 4.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Νούμερο 3.

0: 8.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ.

0: έχω Nova More.
1: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
7: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα.
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Μπορεί να επαναλάβει γιατί δεν προσέχει.
2: Θα σου πω κάτι. Το σημαντικό να σου πω ποιο είναι.
1: Κοίταζε κάτι.
2: Θα σου πω.
3: Με λίγα λόγια.
2: Το σημαντικό είναι ότι είσαι ειλικρινή.
1: Κάτι κοίταζε.
2: Δηλαδή αυτό το χαρακτηριστικό του Χρήστου Φερετίνου είναι δηλαδή.
3: Είσαι εξοργιστική αυτή τη στιγμή. Από εδώ και πέρα θα βιώσει καταστάσει τι οποίε δεν τι έχει φανταστεί. Θα σε κάνω να υποφέρει.
2: Δεν με προσέχει ποτέ.
3: Απαντάω. Τι ελάχιστε φορέ που είχα την ειλικρίνεια να σου πω ότι ήμουν αφηρημένο ή ότι έκανα κάτι άλλο και δεν κατάλαβα τι είπε. Μιλούσες με μία απαξίωση και με έναν άσχημο
2: ναι,
3: τρόπο.
2: Ναι, γιατί ξέρω ότι βλέπεις τη Σίδνεϊ Σουίνι
3: τώρα...
2: σε καυτές πόζες.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
1: Καλημέρα σας κύριε σε κύριο δρόμο. 89,8 είναι 7 και 1.
2: Καλημέρα Χρήστο.
1: Η φωνή της Κατερίνας μόλις ακούστηκε γάργαρη. Ψιλοχειμωνιάτικη θα έλεγα, γιατί
2: είναι μπήκε λίγο
1: μέσα με μπουφάν βαρύ. Ο Γιάννης.
2: Καλημέρα Γιάννη.
3: Μας θυμήθηκες.
1: Σε μια ησυχία. Θέλει να του πει καλημέρα, για αλλιώς δεν.
2: Αλλιώς
1: δεν
2: μπορεί.
1: Ενεργοποιείται.
2: Δεν μπορεί, δεν μπορεί.
1: Είναι ικανός να του πει καλημέρα, μην μιλήσει καθόλου στην εκπομπή.
3: Μισό ναι. λεπτό, μισό λεπτό.
1: Τίποτα, τίποτα.
2: Τα έχεις δίκιο.
1: Όχι.
2: Ναι.
1: Μήπως άκουγε το τραγούδι πριν και ενθουσιάστηκε.
2: Μα...
1: Γιατί ρε, τον είδα λίγο.
2: Κοίτα, εγώ. Άκου, θα σου πω.
3: Χριστό,
2: Χριστό.
3: Θέλει να τον πάμε έτσι από τι 7 το
2: πρωί. Θα σου πω. Μου είχε πει πριν από μέρες, μου λέει ρε, εσύ αυτό
1: θέλει,
2: θα ήθελα ένα ζευγαρά, μου λέει κάτι μου κάνει. Δεν ξέρω, κάπως με ενθουσιάζει τέτοια. Και τώρα.
3: Δεν μου κάνει. Δεν μου κάνει. Το λέω εδώ ειλικρινά. Δεν μου κάνει.
1: Να σου πω κάτι, όχι. Τον είδα λυκνίστηκε, λυκνίστηκε λίγο.
2: Εννοείται. Αφού ρωτήσω την Αθηνά, πότε έχει βγει το τραγούδι. Τέτοια πράγματα. Είπε ότι αρέσει πολύ και στους φίλους του. Τέτοια έλεγε στην Αθηνά εδώ.
1: Ακούμε, Γιάννη.
3: Επειδή δεν φοβάμαι λοιπόν την δύναμη της γνώμης μου, δεν μου λέει κάτι, λέει ένα ζευγαρά. Και επίσης.
1: Δεν σου λέει.
3: Όχι, δεν μου λέει.
1: Αλήθεια, το τραγούδι.
2: Εμένα μου αρέσει, λέει ένα ζευγαρά.
3: Επειδή δεν θέλω να αφήνω ότι απαιτώ να μου πει καλημέρα. Δεν θέλω να μου πει καλημέρα η Κατερίνα. Αλλά όταν λέει καλημέρα Χρήστο, τότε απαιτώ να πει και καλημέρα Γιάννη.
2: Καλά, μα θα το έλεγα ούτως ή άλλως.
3: Μετά από 10 λεπτά.
2: Όχι, ρε. Έπρεπε να πει κάτι για τη γάργαρη φωνούλα μου που είναι και λίγο χειμωνιάτικη. Και μετά να μπω στο καλημέρα Γιάννη.
1: Γιάννη.
3: Έλα.
1: Εδώ είσαι. Γιάννη.
3: Όπου έχω έρθει με μηχανή σήμερα.
1: Με μηχανή έχει έρθει.
3: Ναι, έχω κρυώσει αρκετά.
2: Και έρχομαι εδώ
3: και πάω να φτιάξω ένα καφέ. Και βλέπω ότι με χαρά βλέπω ότι έχουμε πάρει, έχουμε προμηθευτεί ως δρόμος 89,8 κάψουλες.
1: Και τι κάνει.
2: Πάει, θα τις πάρει όλες.
1: Παίρνει τις μισές.
3: Δύο κάψουλες. Ομολογώ ότι παίρνω δύο κάψουλες γιατί λόγω του κρύου που είχα φάει ήθελα κάτι ζεστό. Και πάω και τι βλέπω.
2: Τι βλέπεις.
3: Ότι η καφετιέρα που αντιστοιχεί στις κάψουλες είναι κλειδωμένη σε ένα διπλανό γραφείο. Δεν ξέρω, κάποιοι πιάνουν αυτό το γραφείο.
1: Τα είναι δράματα, παιδιά.
3: Και δεν μπορώ να φτιάξω καφέ. Και δεν έχω πιει καφέ.
2: Ενώ δεν ήξεραν ότι έπρεπε να έχουν κλειδώσει τις κάψουλες στο διπλανό δωμάτιο και όχι την καφετιέρα.
1: Πολύ καλό. Νομίζω με αυτό ξεκινάμε.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Εντάξει, χαλαρά τα πράγματα θα τα χαρακτήριζα.
2: Δεν είναι χαλαρά, μόλις ήρθα από την Αττική και από την Εθνική. Έχει κίνηση.
3: Ρε, εσύ άκου να δεις. Πόση ώρα έκανες να βγεις από την έξοδο της Αττικής Οδού στην Εθνική.
2: Λοιπόν, δεν δυσκολεύτηκα στην έξοδο, αλλά έχει πολλή κίνηση και σε όλη τη διάρκεια της Αττικής Οδού, που ήταν μεγάλη αυτή για να έρθω εγώ μέχρι εδώ, και στην Εθνική.
3: Αυτό δεν είναι κίνηση. Αυτό είναι αυξημένη ροή, Κατερίνα μου. Κίνηση αυτή την ώρα έχει μόνο στην.
2: Το έχει πράσινο, παίζουμε έτσι.
3: Το έχει πράσινο, το έχει πράσινο. Λόγω τιμής.
2: Εγώ θα έλεγα ντροπή στο μηχάνημα.
3: Όλη...
2: Έπρεπε να το. Τουλάχιστον πορτοκαλί.
3: Όχι. Μόνο η έξοδος είναι στο πορτοκαλί. Επίσης η άνοδος της λεωφόρου Κηφισού από τα Σεπόλια μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια είναι στο κόκκινο. Αφού θέλεις να μιλήσουμε με χρώματα, θα μιλήσουμε. Δεν φοβάμαι.
2: Ναι.
3: Και η λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρι προς Σκαραμαγκά είναι σε ένα βαθύ κόκκινο.
2: Α.
3: Κατά τα άλλα, μόνο στην Βασιλή Σοφίας υπάρχουν κάποια θέματα και στη λεωφόρο Αρδιτού. Τα υπόλοιπα είναι πράσινα προς το παρόν.
2: Γιάννη, το βαθύ κόκκινο μπορείς, σου επιτρέπω να το λες, και μπορντό.
4: Ο καιρός σήμερα.
3: Αφού δώσω τα εύσημα στον εαυτό μου για την απόλυτη χθεσινή επιβεβαίωση.
2: Ποια ήταν η απόλυτη? Είπες ότι θα βγει ήλιος και τέτοια.
3: Ακριβώς. Και
2: είχαμε πότε βγήκε ο ήλιος?
3: Χρήστο, βγήκε ο ήλιος θες.
2: Χρήστο, βγήκε ήλιος.
1: Ήλιος κόκκινος ζεστός.
2: Χρήστο, βγήκε ήλιος.
1: Πλάκωσες την καμαρά μου.
3: Επιβεβαίωση και από τον Χρήστο Φερεντίνο.
2: Βγήκε ήλιος εχθές, Χρήστο.
3: Καλά πλάκα κάνεις. Να ένας ήλιος με το συμπάθειο βγήκε. Σοβαρά μιλάς.
1: Κοίτας, εσύ μια στιγμή να εξηγήσεις τον κόσμο. Η Κατερίνα φεύγει από εδώ και πάει και κλείνεται κατευθείαν εκεί μέσα στα καμαρίνια του στούντιο 4.
3: Μα όταν έφυγε βγήκε ο ήλιος. 6 ώρα είχε ήλιο που έφυγε.
2: 6 ώρα είχε ήλιο.
3: Είχε ήλιο.
1: Δεν φεύγει 6. Φεύγει 8 αυτή.
3: Α, εντάξει.
1: Κάθεται μετά ξανά.
3: 8 δεν είχε ήλιο.
2: Τα ξανασκέφτεται.
3: Λοιπόν, στα σημερινά τώρα. Έθριος γενικά ο καιρός σήμερα. Ηλιοφάνεια όλη μέρα. Η θερμοκρασία δεν ανεβαίνει βέβαια ιδιαίτερα, εκεί μέχρι τους 24 βαθμούς Κελσίου.
2: Πόσους βαθμούς είχε τώρα, ξέρεις, που ερχόμουνα?
1: Τώρα πρέπει να έχει 10.
3: Τώρα πρέπει να έχει 12-13.
1: 12 εκεί.
2: 16 έγραφε.
3: 16 μια χαρά είσαι.
1: Μια χαρά είσαι.
3: Καλοκαιράκι. Τι αμαρτύρες, παιδάκι μου.
1: Καλοκαιράκι.

0: Δρόμος έχω 9,8, 7 και 9 η ώρα. Δεν ξέρω αν ακούσατε για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων πελατών σε μεγάλη πλατφόρμα.
1: Ναι, αγοράς και διανομής.
0: Ακριβώς, ναι. Η εταιρεία λέει ανακοίνωσε περιστατικό κυβερνοασφάλειας με μη εξοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα και έκθεση στοιχείων επικοινωνίας πελατών.
1: Μία φορά θα το πω και δεν θα το επαναλάβω. Όποιος έχει τα στοιχεία μου να τα σβήσει τώρα.
2: Αυτή τη στιγμή.
1: Τώρα να τα σβήσει.
0: Δεν μπορείς να κάνεις κάτι σε αυτό.
1: Όχι, μπορώ να τον απειλήσω.
0: Με ποιο τρόπο τον απειλήσει,
2: όχι. Έτσι,
1: θα τα σβήσει, αλλιώς θα πάω τον βρω.
2: Ναι. Και μετά.
0: Κρύο. Φοβάμαι.
2: Φοβάμαι. Κάποιος αυτή τη στιγμή τρέμει, Γιάννη.
1: Τρέμει.
2: Δηλαδή, δεν ξέρω.
1: Μεγάλες βίστα για να μην έχουμε άλλα.
0: Πόσο ασφαλή, Κατερίνα, είναι τα προσωπικά μας δεδομένα όταν ψωνίζουμε online?
1: Από το 1 μέχρι το 10.
2: Θέλω να σου πω ότι εγώ, επειδή πιστεύω ότι δεν είναι καθόλου ασφαλή,
0: δεν έχω ψωνίσει
2: ποτέ online.
0: Γι' αυτό πάει επί το
2: πάνω. Ούτε μία φορά στη ζωή μου.
1: Δεν το πιστεύω.
2: Ούτε μία φορά στη ζωή μου. Καλά, δεν έχω ψωνίσει ποτέ online.
1: Σοβαρά μιλάς.
2: Καλά, ποτέ.
0: Αυτό δεν είναι
2: σωστό.
0: Δεν είναι σωστό με την έννοια ότι δεν είναι όλες οι
2: αγορές
1: έτσι. Είναι σωστό, αλλά έτσι νιώθει, εντάξει.
0: Ναι.
1: Παράξενο είναι πολύ. Εγώ δεν ξέρω άλλον άνθρωπο που το έχει κάνει
2: ποτέ,
1: αυτό.
2: Ποτέ.
0: Είναι απίστευτο, σαν να λέει εσύ. Δεν πάω στο μαγαζί να ψωνίσω, γιατί φοβάμαι στον δρόμο, μην χτυπήσω, μην πέσω, μην σκοντάψω.
2: Όχι, αυτό είναι κάτι...
0: Είναι αντίστοιχο, κάθομαι σπίτι.
2: Όχι, δεν είναι χρήσιμο.
0: Και να έρθει ο πολιτής, όπως έρχονταν τα παλιά, μου φέρνει το γάλα στο σπίτι.
2: Δεν είναι αντίστοιχο.
0: Κατάλαβες, χτυπάγανε το τέτοιο, πάρτε το γαλατάκι σας, δεν βγαίνω έξω.
2: Και το πάγω, έτσι τον αγόραζα.
0: Κάτι αντίστοιχο είναι αυτό.
2: Όχι, δεν είναι
0: αντίστοιχο.
2: Όχι, δεν είναι.
0: Έχει προχωρήσει ο κόσμος.
2: Δεν είναι, πώς θα σου πω, γιατί εγώ πηγαίνω και μπορώ να προσέξω την ώρα που.
0: Το ίδιο γίνεται και με αυτό.
2: Όχι,
0: μπορείς δεν είναι το ίδιο.
2: Γιατί κλέβουν τα στοιχεία.
1: Κατερίνα, αφού το κάνεις για αυτό το λόγο, για την ασφάλεια των στοιχείων, όχι. Επειδή ας πούμε θες να τα βλέπεις από κοντά τα προϊόντα, να τα δοκιμάζεις αν είναι ρούχα.
2: Δεν μπορώ να ψωνίσω ρούχα.
0: Αυτό έχει άλλο ενδιαφέρον.
2: Έτσι δεν μπορώ. Δηλαδή μου λένε ποιο είναι το size. Δεν ξέρω ποιο είναι το size.
1: Εντάξει, βέβαια θα μπορούσες να έχεις αγοράσει άλλα πράγματα εκτός ρούχων, ας πούμε, που δεν χρειάζεται δοκιμή.
2: Μα σα ζω καρέκλα, ας πούμε, τέτοια. Παγώ το μηχανή. Τι να ψωνίσω. Όχι. Πάω και τα ψωνίζω τα πράγματα.
1: Και τα ψωνίζεις.
2: Παιδιά, έχουμε κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Δεν έχουμε πει χρόνια πολλά στη θιά μου την εμερσούδα.
1: Αυτό το λάθος έχεις κάνει.
0: 1000 βρακιά φορεί που λέει.
2: 3 βρακιά.
0: Τρία.
1: Αυτό το λάθος έχεις κάνει μόνο. Δεν έχεις κάνει άλλο λάθος. Πειράζει. Εγώ είμαι εδώ και περιμένω. Εντάξει, προχωράμε, Χριστάρα μου.
2: Συμβαίνει κάτι σήμερα.
0: Ρωτάζει κανείς.
1: Ούτε εσύ έχεις να πεις κάτι.
0: Α, έχει γενέθλια, ρε.
2: Έχει
0: γενέθλια.
2: Χρόνια πολλά, η Μυρτό γιορτάζει σήμερα.
1: Γενέθλια, ρε και εσύ. Γενέθλια.
2: Ω, χρόνια πολλά. Δεν βλέπω να έχει φέρει κάτι.
0: Ναι, μόνο έτσι καταλαβαίνουμε, Γιάννη.
2: Εμείς που να καταλάβουμε ότι γιορτάζει η Μυρτό σήμερα.
0: Δεν έχει φέρει τίποτα.
1: Θα γεράσω μετά ό,τι θέλετε.
2: Τι θα γεράσει, αφού δεν μπορώ να φάω τίποτα από εδώ, ρε. Μόνο.
0: Τι είναι αυτό, δεν τρέπεται.
2: Μόνο φρουτοσαλάτα.
1: Φρουτοσαλάτα, σε γεράσω μια φρουτοσαλάτα.
0: Ένα γιαούρτι.
2: Να χαιρόμαστε τη Μυρτό.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Σε λίγο.
1: Η θεία σου η Μυρσούδα από πού από το Μυρτό βγαίνει.
2: Η Εμερσούδα γιορτάζει σήμερα, δεν έχω κάποια θεία. Έτσι είναι το τραγούδι. Ναι. Η θιά μου η Εμερσούδα, 3 βρακιά φορεί.
0: Αυτό από τη Μυτιλίνη, ναι. Λοιπόν, σε λίγο letter game, παιδιά. Letter game, ετοιμαστείτε. Ναι, από τη Μυτιλίνη είναι. Το τραγούδι αυτό Μυτιλίνη. Λέσβος, ναι.
2: Νόμιζα ότι λοιπόν, είναι Χαλκιδική.
0: Τι άλλο θα ακούσω, Θεέ μου. Τι άλλο θα ακούσω. Λοιπόν, μην είναι σπίτι, μην βγαίνεις καθόλου έξω. Ούτε να ψωνίζεις, ούτε ηλεκτρονικά τίποτα. Τίποτα, μην κυκλοφορείς. Ένα αρωματικό δίπλο αξίας 80 ευρώ με την. Συγγνώμη, πήγα από κάτω από την Ακρόπολη με τη θεία μου την Αμερσούδα. Είναι
2: άπειρη
0: στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Ελά, ο Ζου Σαμπανιέρη. Σας περιμένει σε ένα μαγικό χώρο για μια ξέχαστη γευστική εμπειρία. Letter Games σε λίγο 2.11.1891. 8.98.

0: Ready? Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
1: Δρόμος 89,8 και 4 7 Letter Game. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
3: Καλά, εσείς πώς είστε?
2: Και εμείς, δόξα τω Θεώ.
1: Το όνομά σας?
3: Βασιλεία.
1: Βασιλεία.
2: Γεια σου, Βασιλεία.
4: Η Βασιλεία.
1: Μάλιστα.
4: Πολύ είναι ωραία. Και η ομάδα στην Ελβετία.
1: Ναι.
3: Το γνωρίζω.
1: Και σήμερα ξεκινάει και το πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Με
4: το Nations League.
1: Ομάδα, θα μιλήσουμε σε λίγο γι' αυτό.
4: Όποτε θέλεις.
1: Γιατί είναι σημαντικό τελικά.
4: Είναι λες.
2: Είναι.
1: Είναι λες, ρώτησες.
4: Τώρα για μας νομίζω δεν είναι στη φάση που είμαστε.
2: Δεν σας είχα ρωτήσει και μου είπατε ότι δεν υπάρχει και πολλής λόγος και τα λοιπά και σιγά και τι έγινε.
1: Είναι.
2: Είναι τελικά.
1: Είναι, όχι απλά είναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Θα μας εξηγήσει
1: και
2: μετά.
1: Ο σημερινός αγώνας είναι πολύ σημαντικός που παίζει η Εθνική για το μέλλον της Εθνικής, για το μέλλον που
4: το
1: έχει
4: μας.
1: Στο Ευρώπη. Όχι. Όχι. Αν με την έννοια ότι τα παιδιά σου θα παρακολουθούν ποδόσφαιρο και θέλουν να δουν την Εθνική Ελλάδος στο Euro, τότε είναι σημαντικό. Αν δεν ασχολούνται, δεν είναι σημαντικό. Αλλά γενικώς για τα παιδιά που αγαπούν το ποδόσφαιρο και είναι
4: μετά.
1: Σημαντικό. Λοιπόν, πάμε τώρα στην φίλη μας τη Βασιλεία, που η οποία θα παίξει με το γράμμα.
2: Με ποιο λες?
1: Μη.
2: Με το μη, Βασιλεία. Είσαι έτοιμη?
1: Μη.
3: Ωραία.
1: Μη. Ζώο.
3: Μαϊμού.
1: Όνομα.
3: Μαρία.
1: Πράγμα.
3: Μπάλα.
1: Φυτό.
3: Άλλο.
1: Φαγητό.
3: Μουσακάς.
2: Ωραία.
1: Επάγγελμα.
3: Επάγγελμα Μανάβης.
1: Πόλη.
3: Μέτσοβο.
1: Ομάδα.
3: Μπαρτσελώνα.
1: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
2: Ένα ωραίο μεγάλο βουνό είναι...
3: Μπελέτσι.
2: Λίμνη.
4: Σωστό.
1: Σωστά. Πολύ χώρα, σωστά. Χώρα.
3: Μολδαβία.
1: Ναι, φυτό. Και κλείσαμε.
3: Δεν ξέρω αν είναι. Το έχω ακούσει απλά η Μολόχα κάπως.
4: Μολόχα.
2: Η Μολόχα είναι πάρα πολύ ωραίο φυτό.
1: Τσουκνίδα. Τσουκνίδα και Μολόχα. Έτσι. Σε χτυπάει τσουκνίδα? Βρίσκεις τη Μολόχα που είναι εκεί κοντά.
4: Σε χτυπάει η Μολόχα. Βρίσκεις... Όχι, θα πω δεν
1: είναι. Γιατί η Μολόχα είναι ουσιαστικά θεραπεία.
4: Καταπραϊντικό.
1: Καταπραϊντικό.
2: Καταπραϊντικό όπως η μουσική.
1: Καταπληκτικό.

0: Δρόμος 89,87 και 21.
1: Ποιος?
2: Είσαι λίγο συνωμοτικός, πιστεύω. Κάτι έχει στο μυαλό σου, κάτι συμβαίνει.
0: Πες μας για την Θέκλα. Γιορτάζει σήμερα.
2: Η Αγία Θέκλα.
0: Αγία Θέκλα,
2: η Αγία Θέκλα γιορτάζει σήμερα. Γιορτάζουν πολύ.
0: Υπάρχει Θέκλα, του Αρκά. Έτσι.
2: Βέβαια. Χρόνια πολλά και στη Θέκλα του Αρκά.
0: Από Showbiz, η φοβερή αυτή τύψα με το μουστάκι γένια. Αυτό είναι από τα πιο ωραία άλμπουμ του Αρκά που έχει πολύ πλάκα.
2: Συμφωνώ απολύτως. Ναι. Η Μυρσίνη γιορτάζει σήμερα.
0: Α, Μυρσίνη, δυνατή.
2: Βεβαίως. Η Αμέρισα. Ξέρεις καμιά Αμέρισα,
0: όχι.
2: Γιάννη?
1: Τέσσερις
2: Αμέρισες. Ο Πέρσης, η Περσεφόνη.
1: Και ο Πρόπερσης.
2: η Πέρσα, η Μυρτιδιώτισσα. Η Αμερσούδα.
1: Από εκεί βγαίνει η Μυρτώ, από την Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα.
2: Ναι, ναι.
0: Πού έχουμε Παναγία Μυρτιδιώτισσα, σε ποιο νησί είναι? Είναι κάπου πολύ γνωστό.
1: Στάνταρ. Δεν ξέρω, εγώ στα Κύθυρα είχε που πήγα το καλοκαίρι, είχε ένα μοναστήρι.
0: Μπράβο, κάπου.
2: Και ο Κόπρος.
1: Ρε εσύ τώρα, είναι δυνατό.
0: Κόπρος, τι εννοείς?
1: Και ο Κόπρος.
0: Γιορτάζει σήμερα.
2: Ναι.
0: Υπάρχει όνομα Κόπρος.
2: Μα
1: τώρα θες να προσβάλλεις τώρα τον κόσμο.
2: Παιδιά, είναι γραμμένο. Γιορτάζει, είναι ταραραραραραρα και Κόπρος.
1: Τι Κόπρος? Ποιος Κόπρος? Του Αυγία.
0: Αυτό είναι.
2: Δεν ξέρω. Κόπρος.
1: Δεν διαφωνώ.
2: Δείτε λίγο μήπως υπάρχει Άγιος ή Όσιος.
0: Το όνομα Κόπρος είναι ένα σπάνιο ελληνικό χριστιανικό όνομα και αρχαίο τοπονύμιο, το οποίο προέρχεται από τη λέξη. Τη λέξη?
1: Από την Κοπριά.
0: Μπράβο, Γιάννη.
1: Μα ποιος θα πάει να βγάλει το παιδί του Κόπρο? Ξέρεις, θες να το πω τώρα τι είναι ο Κόπρος κανονικά?
2: Δεν βγαίνανε οι Άγιοι και οι Όσοι, γιατί κάποια στιγμή σκέφτονται ότι ο Γιάννης ο Κορδόνης πρόκειται να βγάλει ένα παιδί, μήπως το βγάλει Κόπρο? Δεν είχαν αυτό το πράγμα στο μυαλό τους οι άνθρωποι.
0: Χαλάρωσε. Ο Κόπρος, Κατερίνα, για να σε δικαιώσω, ναι, ήταν επίσης αρχαίος οικισμός και δήμος.
2: Ευχαριστώ.
0: Στην περιοχή της αρχαίας Αθήνας δεν ήταν μόνο. Και δήμος, Γιάννη.
1: Πάω στοίχημα, δεν υπάρχει κανένα ούτε μισό Κόπρο στην Ελλάδα.
0: Όσιος Κόπρη.
1: Κόπρι, εντάξει,
0: Κόπρι.
1: Ήταν...
0: Ο Όσιος Κόπρι.
1: Είναι ιταλικό.
2: Ναι.
0: Ο βίος του Οσίου Κόπρι.
1: Κόπρι, Κόπρι.
0: Κόπρις.
2: Πώς γράφεται?
0: Υπάρχει το... ο Κόπρος Υποθοοντίδας.
2: Τι υπάρχει?
0: Μάλιστα. Υπάρχει ένας Κόπρος Υποθοοντίδας, λέγεται.
1: Άμα είναι Υποθοοντίδας, το επώνυμο. Κόπρος το όνομα, Υποθοοντίδας το επώνυμο.
2: Α, είναι επώνυμο αυτό.
0: Ναι, ήταν επώνυμο. Άγιος ήταν ο άνθρωπος.
1: Αχ, Παναγία μου.
0: Κόπρος ο Υποθοοντίδας.
1: Σήμερα ήταν η Black Friday στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1869. Μια από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία.
0: Ναι, ναι, όχι, όχι, συγγνώμη. Ναι. για τον Κόπρο. Συγγνώμη να
1: παρακαλώ,
0: το πω. Υποθοντίδας. Ήταν περιοχή, αρχαίος οικισμός. Αυτό ήταν ο Κόπρος.
2: Πώς γράφεται, ρε παιδί μου?
0: Κόπρος, ο μεγαλόμικρον όμικρον.
2: Όχι, όχι, ο Κόπρος, το άλλο.
0: Υποθοντίδας. Γιώτα, δύο πι, όμικρον, όμικρον ωμέγα. Και τα υπόλοιπα γνωστά. Γιώτα, αλφα. Εντάξει, πάμε, Γιάννη. Λέγε.
1: Από τις χειρότερες μέρες λοιπόν για το Αμερικανικό χρηματιστήριο. Έτσι.
0: 1869.
1: Ο Τζέι Γκούλτ και ο Τζέιμς Φίσκ επιχειρούν να ελέγξουν την αγορά χρυσού. Η κυβέρνηση την απελευθερώνει και ακολουθεί πανικό στη Wall Street.
0: Είναι από τα μεγάλα κράχ πριν πανικός. Το 1929. Είναι από τα πολύ δυνατά. Καλά, σήμερα έχουμε επίσης, παιδιά, την. Πώς να το πούμε, το αντίο της Φρασουά Σαγκάν, που σίγουρα αρέσει την Κατερίνα, της μεγάλης Γαλλίδας συγγραφέας που έχει γράψει το «Καλημέρα θλίψη», που είναι νούμερο ένα στο 21 στη Γαλλία, έτσι, σαν μυθιστορήματα.
1: Έλα ρε εσύ.
2: Ναι, νούμερο ένα είναι Φρασουά Σαγκάν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, είναι από τα πιο πολύ διαβασμένα. Επίσης έχουμε το Ιαπωνέζο, το
2: πιο
0: μηχανικό,
2: πολύ
0: τον Σαϊτσίρο
1: Χόντα.
0: Μπράβο, Γιάννη. Τώρα, σήμερα, το 1948, ιδρύει την...
1: Α, ίδρυσε τη Χόντα.
0: Τη Χόντα.
1: Στην αρχή έβγαζε μόνο μηχανάκια η Χόντα. Άρχισε να μπει στο χώρο του αυτοκινήτου.
0: Ναι, ναι.
1: Ήτανε
0: ναι.
1: Μόνο μοτοσυκλέτες στην αρχή.
0: Αυτά.
1: Και η Χόντα, σου πω, Κατερίνα, συγγνώμη τώρα.
2: Όχι, να το πεις.
1: Χόντα δεν πρέπει να σε αφήσει ποτέ μηχανάκι. Χόντα μηχανάκι δεν σε αφήνει ποτέ, στο υπογράφει ο Κορδόνης.
2: Μάλιστα, πολύ καλά.
0: Αυτό τι ήταν, διαφήμιση τη Χόντα?
1: Οχ.
2: Τα παίρνεις.
0: Γιατί όλα είναι. Όλα τα Ιαπωνέζικα, όλα είναι καλά.
1: Όλα τα Ιαπωνέζικα. Εγώ με καβασάκι έχω έρθει σήμερα.
0: Και τα γερμανικά, όλα.
2: Όλα τα μηχανάκια
0: είναι
2: καλά.
1: Όχι, όντως, εγώ με καβασάκι έχω έρθει. Επίσης πολύ δυνατή. Και οι καλύτερες μηχανές που ήταν για Yamaha.
0: Θέλει προσοχή, τι λέμε, θέλει προσοχή.
1: Ο Ιαπωνέζος που λένε. Ο Ιαπωνέζος είναι δυνατός.
2: Λοιπόν, παράλληλα με όλα αυτά, να σας πω εγώ ότι αν τυχόν, ξέρω εγώ, κάνετε μία μετακόμιση, υπάρχει πρόβλημα με το ίντερνετ για μερικές μέρες. Αν είστε σε ένα σπίτι που δεν δεν πιάνει σε κάποιες γωνίες το Wi-Fi. Θέλω να μην μου στεναχωριέστε, γιατί τώρα υπάρχει το Nova More που ήρθε για να κάνει τα πράγματα πιο απλά. Έχουμε το Connect Day One, στο οποίο, με το οποίο μάλλον έχουμε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνουμε πανίσχυρο σήμα μέσα στο σπίτι μας, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Άρα, μαθαίνουμε περισσότερα στο nova.gr.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως
3: όλες τις επιτυχίες.
5: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί.
3: Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον Δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
6: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι, με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
7: Σύγχυση Student Hot Takes.
8: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
9: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
10: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
11: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesiu.gr.
12: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
13: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
12: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
13: Όχι, καλέ. Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
3: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
14: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
15: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptop. Για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
16: Ο Σεπτέμβρης παίζει δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία σε κρυσελιά παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές τραγανές πίτες κανάκι, μπαρίλα ζυμαρικά, επιλεγμένα προϊόντα Κύκνος αλλά και ρύζια Αγκρίνο. Γαλαξίας.
17: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
18: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
19: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό
20: Αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Ο Δρόμος παρουσιάζει
22: Άγριος Σπόρος του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικρό Χόρν.
23: Δεύτερος χρόνος επιτυχίας.
22: Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση more.com.
24: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.
21: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Είναι ο Δρόμος, 89,8. Μια καλημέρα από όλους. 7:36 η ώρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και προβληματισμός.
2: Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Όχι, καλημέρα στον κόσμο, ρε φίλε. Καλημέρα στον κόσμο, όχι σε μένα, καλημέρα.
2: Θα καλημέρα, μην τη πω. Α, νομίζω κάνω τώρα.
1: Τι πάτε.
2: Να χωρίσω.
0: Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Παιδιά, να σα πω κάτι. Συμβαίνουν περίεργα πράγματα στον κόσμο αυτό. Μία είδηση που θα πούμε σε λίγο. Ένα καταπληκτικό quiz που σα έχω. Και ένα προβληματισμό.
0: Α, να το κρίνουμε εμεί. Να το κρίνουμε εμεί, αν είναι καταπληκτικό, Κατερίνα.
1: Ποιο τώρα το quiz.
0: Το quiz, ναι. Εμεί θα σα πούμε. Δεν θα
1: και
0: μας
1: μόνο για αυτό που είπες.
0: Καταπληκτικό.
1: Και
0: κρίζ.
1: Μόνο για αυτό που
0: είπες. Άσε το πούμε εμείς.
1: Έρε και βρεις έστω και ένα. Ειλικρινά θα σε χειροκροτάω. Ειλικρινά θα σε χειροκροτάω. Λοιπόν, πάμε τώρα στο προβληματισμό. Έρχεται από τον Αλέξανδρο. Εσείς τι κάνετε, στέλνετε μηνύματα στο Viber στο 6987-898-898. Πιστεύω ότι σήμερα θα έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, γιατί ακούστε τι συμβαίνει στον Αλέξανδρο. Οι φίλοι της κοπέλας μου, λέει ο Αλέξανδρος, δεν με συμπαθούν.
2: Συγγνώμη, το «οι φίλοι» με όμικρον γιώτα.
1: Με όμικρον γιώτα.
2: Okay.
1: Οι φίλοι, δηλαδή πολλοί της κοπέλας μου, μάλιστα, έστω πάνω από ένας, δεν με συμπαθούν και τελευταία κανονίζουν εξόδους χωρίς εμένα.
2: Ωραία.
1: Το καταλαβαίνετε τι του κάνουν του ανθρώπου. Της έχω πει ότι με ενοχλεί, αλλά η κύριε λέει ότι δεν πρόκειται να διαλέξει ανάμεσα σε μένα και τους φίλους της. Δεν θέλω να σας πω με ποιον θα κάνει παρέα, αλλά εγώ αυτό πόσο πρέπει να το ανέχομαι.
2: Κωνσταντίνε, την πάτησες.
1: Αλέξανδρο τον λένε αρχικά.
2: Αλέξανδρε, την πάτησες.
0: Αλέξανδρος. Τα κορίτσια.
2: Την πάτησε, φίλε, την πάτησε.
1: Είναι δυνατόν.
0: Οι κοπέλες μου δεν συμπαθούν. Ναι. Άρα κανονίζουν να βγουν με την κοπέλα.
1: Ναι,
0: του,
1: χωρίς αυτόν.
0: Τι σημαίνει ότι και η κοπέλα του βγαίνει χωρίς αυτόν.
1: Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν τον συμπαθεί και η κοπέλα του.
2: Κοίτα, αυτό δεν είναι, ρε παιδί μου.
0: Όχι, δεν σημαίνει αυτό.
2: Δηλαδή, όταν είσαι με έναν άνθρωπο, δεν βγαίνει συνέχεια μόνο με αυτόν.
0: Ναι.
2: Θα βγει και με τους φίλους της. Αλλά το πρόβλημα που έχει το σοβαρό ο
1: Αλέξανδρος
2: είναι ότι άμα δεν σε συμπαθούν οι φίλοι.
1: Κάποια στιγμή δεν θα σε συμπαθεί και η κοπέλα.
2: Ακριβώς. Κάπου όλο αυτό θα κάνει μπαμ. Την πάτησε ο Αλέξανδρος.
0: Ισχύει,
2: δεν βλέπω γυρισμό.
0: Αυτό που λέει ο Γιάννης. Ισχύει. Για ποιο λόγο όμως να.
2: Ακριβώς. Κάπου όλο αυτό θα κάνει μπαμ. Την πάτησε ο Αλέξανδρος.

0: είτε από αυτόν. Τι είναι αυτά τα χαρακτηριστικά, αυτό πρέπει να μελετήσουμε.
1: Βέβαια, και αυτοί όμως απροκάλυπτοι, έτσι. Ναι. Δηλαδή βγαίνουν συνέχεια χωρίς τον άνθρωπο.
0: Μήπως διεκδικούν το κορίτσι εγωιστικά, δηλαδή θέλουν να είναι η παρέα ίδια, να μην μπει άλλος μέσα, να μην παρισφρήσει για άλλους λόγους. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να αναλύσουμε. Άρα θα πρέπει να τον απασχολήσει τι, αν όντως έχει θέμα αυτός ή αν όντως η παρέα έχει θέμα. Είναι διαφορετικά πράγματα αυτά.
2: Τι είναι χειρότερο?
0: Δηλαδή μπορεί να είναι αντιπαθέστατη η παρέα. Ναι. Καταλάβεις, δηλαδή
1: ναι. Και ο Αλέξανδρος παρέα να είναι τέλειος.
0: Όχι να είναι τέλειος, να είναι καλύτερος από την παρέα.
1: Ναι.
0: Άρα το κορίτσι κάνοντας παρέα με τον Αλέξανδρο να αναβαθμίζεται.
1: Μπράβο.
0: Και έτσι να θεωρήσει να κερδίσει αυτό το πράγμα.
2: 5% πιθανότητα δίνω σε αυτό.
0: 5. Οι πιθανότητες είναι να κερδίσει παρέα σε αυτά τα πράγματα. Ναι, ναι.
1: 5. Η Σοφία λέει: δεν μπορείς να διαλέγεις εσύ τους φίλους της. Αν όμως σε μειώνουν ή σε αποκλείουν επίτηδες, πρέπει να το συζητήσετε πάρα πολύ σοβαρά, λέει η Σοφία.
2: Το μειώνουν κιόλας, του μιλάνε άσχημα.
1: Αυτό δεν μας το λέει.
0: Λοιπόν, από ποια είναι η λύση? Η λύση είναι να μην δείξει ότι ενοχλείται από αυτό το πράγμα. Έτσι θα κερδίσει την εκτίμηση, θα ανέβει ψηλά στα μάτια της κοπέλας. Εδώ, είναι ένα παιχνίδι που γίνεται. Αφού διεκδικούν και οι δύο. Μάλλον και οι δύο το κορίτσι διεκδικούν, και ο Αλέξανδρος και η παρέα. Δεν είναι το. Δεν ξέρω πώς λέγεται το κορίτσι.
1: Δεν μας το λέει.
0: Δεν λέει.
1: Όχι.
0: Τέλος πάντων, το κορίτσι είναι το θέμα. Άρα δεν θα πρέπει να φανεί ότι αυτός και ζηλεύει και ότι είναι ρηγμένος, τέλος πάντων, με αυτήν την ιστορία. Με αυτόν τον τρόπο θα κερδίσει το κορίτσι. Αν δεν αρχίσει να το συζητάει αυτό. Δεν θέλει κανένα να το συζητήσει.
1: Τώρα ανωτερότητα. Θέλω να γνωρίσω το κορίτσι, δηλαδή, που το θέλει και ο Αλέξανδρος και το θέλει και η παρέα.
2: Να πούμε και εμείς το παιχνίδι, να το διεκδικήσουμε και εμείς το κορίτσι.
0: Πώς λέγεται το κορίτσι?
1: Δεν μας τίποτα, λέει.
0: Τίποτα.
2: Λίσσα, ξέρεις και εσύ πώς λέγεται.
0: Θέλω όνομα.
2: Τι σε νοιάζει πώς λέγεται το κορίτσι?
1: Πες την εσύ, Μαρία.
2: Δώσε Insta.
1: Λοιπόν, ο Πέτρος λέει το πρόβλημα δεν είναι ότι βγαίνει χωρίς αυτόν. Είναι αν... Α, πολύ σωστός ο Πέτρος. Εάν η ίδια τον κάνει να νιώθει ότι δεν χωράει στη ζωή της. Κατάλαβες? Το πρόβλημα δεν είναι που δεν τον θέλουν. Είναι αυτή ποια θέση κρατάει.
0: Πάντως υπάρχει πρόβλημα.
2: Εντάξει, ναι. Πολύ ασχοληθήκαμε νομίζω.
0: Ναι, φτάνει.
1: Όχι,
0: το
1: πολύ.
0: Το κλείσαμε. Ναι. Πολύ.
2: Είναι αγχώνευτος ο Αλέξανδρος.
1: Μπορούμε να προτείνουμε στον Αλέξανδρο να πάρει όμως ένα τηλέφωνο.
0: Να αλλάξει κορίτσι. Να αλλάξει κορίτσι.
2: Ναι.
0: Άλλαξε κορίτσι, Αλέξανδρο.
1: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Να τελειώνουμε, έλα.
1: Κρατάμε το ίδιο κορίτσι. Κρατάμε το ίδιο κορίτσι και παίρνει τηλέφωνο στο 211-1891-898. Και τη βγάζει για φαγητό εκεί που ο ήλιος συναντά το φεγγάρι. Δηλαδή που στο Σολ Λούνα.
0: Σολ Λούνα.
1: Πηγαίνουν εκεί, Αλέξανδρε, έχει εκλεπτισμένες γεύσεις, έχει signature cocktail. Τώρα δεν ξέρω αν θα κληρωθείς εσύ, πάρε ένα τηλέφωνο πάντως.
0: 2-11-18-91-8-9-8. Γρήγορα!
1: Τρία τραγούδια στη σειρά!
0: Τώρα!

0: ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Ακριβώς 89,8, 7:45 δηλαδή.
4: Δηλαδή ώρα για να παίξουμε τρία τραγούδια στη σειρά.
3: Ακριβώς. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
3: Τι είναι ο Σεπτέμβριος, κυρία μου? Τι είναι ο Σεπτέμβριος? Πείτε μας δύο λόγια για το Σεπτέμβριο, αφού πρώτα μας πείτε το όνομά σας.
5: Κωνσταντίνα.
4: Κωνσταντίνα.
3: Λίγα λόγια για το Σεπτέμβριο.
5: Λοιπόν, ο Σεπτέμβρης είναι ένα ωραίο, γιατί ακολουθεί
4: Οκτώβριος.
5: Όχι. Α. Ήθελα να πω ότι είναι μετά το καλοκαίρι. Α. Οπότε είναι ένας μήνας προσαρμογής σε νέες συνθήκες. Μερικοί κάνουν καινούργια αρχή στη ζωή τους.
4: Σωστό.
5: Δουλειές,
4: πολύ ωραία.
5: Μεταπονήσεις.
4: Ακριβώς.
5: Οπότε είναι μια νέα αρχή, νομίζω, για
3: είναι
5: πολλούς ανθρώπους.
3: Είναι ένας μήνας που το βράδυ κοιμάσαι με σεντονάκι και το βράδυ θες πάπλωμα το κρύο.
4: Πάπλωμα.
5: Το πρωί ειδικά έχει πολύ κρύο.
4: Επίσης είναι ένας μήνας που έχει πάρα πολλά έξοδα αν έχεις παιδιά.
6: Διανόητα.
5: Αν έχεις παιδιά, όντως.
6: Ξέρετε κάποια...
5: Σε ηλικία που να πηγαίνει σχολείο, ναι.
6: Ξέρετε κάποια παροιμία για το Σεπτέμβριο που θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας?
5: Όχι, δεν ξέρω.
6: Σίγουρα θα ξέρετε, πιστεύω. Ναι, Χρήστο.
3: Ναι. Πες μας, Γιάννη.
4: Ξέρεις κάποια
3: είναι παροιμιάκια
4: για το Σεπτέμβριο, η οποία θα μας αφήσει με το στόμα ανοιχτό?
3: Παροιμιάκια, δυνατό
6: σε. Σεπτέμβρη, στάρι πήρε και σε πανηγύρι σύρε.
3: Ωραίο.
4: Αυτό με το πανηγύρι μου άρεσε πολύ.
3: Έχει ωραία πανηγύρια για το
6: Σεπτέμβρη. Πρώτα κρύα, τρέχει, ανοίγει τα σχολεία.
3: Ωραίο.
5: Α, τα βρίσκει όλοι.
4: Χάλια ήταν αυτό.
3: Και τρία, δύο, ένα, πάμε!

0: Και η απάντηση είναι.
1: Σ' αγαπώ.
0: Ναι!
2: Σ' αγαπώ και εμείς αγαπάμε.
0: Συγχαρητήρια.
2: Έχεις κερδίσει και δωράρα, ό,τι καλύτερο.

0: Δρόμος 89,8, 7:52 και βλέπω εδώ, παιδιά,
1: τι είδες.
0: Στη Μαδρίτη,
1: ναι,
0: εκδιώχθηκε από το σπίτι όπου ζούσε εδώ και 71 χρόνια μετά την εκτέλεση της απόφασης της έξωσης μια ηλικιωμένη ετών, ναι, 87, τη βγάλανε εφορείο και το είδες, έτσι.
1: Τρομερό.
0: Έγινε χαμός. Από νωρίς το πρωί εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο προσπαθώντας να εμποδίσουν τη διαδικασία. Παίζει παντού. Πραγματικά είναι συγκλονιστική. Είναι η τέταρτη έξωση που γίνεται.
2: Η Ισπανία αντιμετωπίζει γενικά πάρα πολλά προβλήματα και έχει μια πολύ ισχυρή στεγαστική κρίση. Παίζει ρόλο και εκεί, μοιάζουμε πολύ σε αυτό δηλαδή, με τον τουρισμό και την ανάπτυξη του τουρισμού. Οι Ισπανοί και
0: όλες... Πολύ περισσότερο έχει η Ισπανία. Παιδιά,
2: είναι και οι άνθρωποι που έχουν διαμαρτυρηθεί περισσότερο. Δηλαδή, έχουμε δει σκηνές που πάνε σε τουρισμό. Πάει εδώ κάποιος στην Πλάκα, ας πούμε, δηλαδή σε τέτοιες αντίστοιχα τουριστικά.
0: Και στον Τολέδο έχουν πάει και έχουν.
2: Καταβρέχουν τους τουρίστες με νεροπίστολα, κάνουν πορείες διαμαρτυρίας.
0: Εντάξει, δεν είμαστε στο ίδιο επίπεδο. Δεν είναι. Δηλαδή, δεν βλέπεις κάτι τέτοιο στην Πλάκα.
2: Δεν έχουμε πάρει, δεν έχουμε πάρει νεροπίστολα.
0: Όχι, και δεν είναι και τέτοιο ο τουρισμός εδώ πέρα.
2: Είναι. Αθήνα στο χέρι, πλάκα κάνεις.
0: Όχι, δεν είναι το ίδιο.
2: Το καλοκαίρι στην Αθήνα.
0: Αν πας στο Τολέδο, Γιάννη, και περπατήσεις, είναι ακινητοποιημένο. Όπως είναι
2: το Τολέδο, δεν είναι αστικό κέντρο όμως.
0: Ναι, ρε,
2: παιδί, ενώ είναι μια. Η Μαδρίτη και η Βαρκελόνη μπορούν να συγκριθούν με την Αθήνα.
0: Ναι, σωστό, αλλά δεν είναι τόσο πολύ τουρίστες.
1: Αλλά και
0: στη
1: Βαρκελόνη έχουν πρόβλημα.
2: Και στη Βαρκελόνη έχουν τεράστιο πρόβλημα.
0: Στη Λαράμπλα, εκεί έχει πάρα πολύ τουρισμό.
1: Το θέμα είναι ότι αυτή η γυναίκα, στην οποία αναφέρθηκε τώρα, που ήταν και εκατοντάδες άνθρωποι απ' έξω και φώναζαν και διαμαρτύρονταν κτλ., έμενε σε αυτό το σπίτι όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή εκεί γεννήθηκε, μέναν οι γονείς, εκεί πέθαναν οι γονείς της και πλήρωνε μέχρι πρότινος 500 ευρώ. Και τη το κάναν πόσο?
0: Χιλιά.
1: Όχι. Πόσο λες?
0: Δεν ξέρω.
1: Αύξηση.
2: 1300.
0: 1500.
1: Όχι.
0: 2000.
1: Όχι.
0: 2500.
1: Σχεδόν 2500. 1300 κάτι. Από 500.
2: Εντάξει, το καταλαβαίνετε. Θα μπορούσε να πει αφού έτσι είναι η αγορά όμως. Άμα μπορεί να τα πάρει τα 2500 ή να μην τα πάρει τα 2500.
1: Μπορεί, γιατί ήταν σε ένα πολύ ωραίο σημείο από ό,τι κατάλαβα το σπίτι. 2300 κάτι.
0: Ναι.
1: Από 500 ευρώ το αντιλαμβάνεσαι.
0: Πώς ζούσε όμως το με 500
1: ευρώ. Με 500 ευρώ μέχρι τώρα.
0: Πώς το είχε 500 ευρώ και ξαφνικά.
2: Γιατί ήταν.
0: Ναι.
2: Άλλαξε χέρια πρόσφατα αυτό. Πέρασε
1: σε ένα fund.
2: Επενδυτικό fund, τέλος πάντων.
0: Και πουλήθηκε το σπίτι ναι, από κάπου αλλού, μάλιστα.
1: Το αντιλαμβάνεσαι να σου συμβεί αυτό το πράγμα?
0: Εντάξει, αυτό είναι βέβαια. Ήταν στο κέντρο, από ό,τι κατάλαβα, σε μια πολύ δυνατή
2: περιοχή.
0: Ήταν
2: σε πολύ καλή περιοχή. Ναι.
0: Ναι. Είναι σαν να σε δω Διονυσία Ρουπαγιώτου με 500 ευρώ και ξαφνικά κάποιος αγοράσει το σπίτι. Δώσει, ξέρω, κάτι εκατομμύρια το πάρει και πει θέλω νίκη.
2: 2.500.
0: Ναι. Όχι, θα πει αυτός που το πήρε το καινούριο. Το θέμα είναι να βρει η πολιτεία μια λύση.
1: Βέβαια.
0: Να βρει η πολιτεία.
2: Προφανώς
0: όχι, όχι να πει στον αυτόν μην ανεβάσει το νίκιο. Πρέπει να βρει μια άλλη λύση για αυτήν την ιστορία. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό.
1: Να το πει να μην ανεβάσει και τόσο πολύ το ενίκιο.
0: Μα δεν μπορεί να το πει αυτό το πράγμα. Αυτό λέμε. Αυτό συμβαίνει μόνο σε κομμουνιστικά κράτη. Δηλαδή στη Βόρεια Κορέα μπορεί να συμβεί. Να πει τόσο. Τέλος. Ορίστε, παρακαλώ. Γιατί στην Βόρεια Κορέα
1: δεν υπάρχει ένα έλεγχος μέχρι πότε.
0: Δεν γίνεται.
2: Φάτε καπιταλισμό τώρα.
0: Μα είναι σαν να λες εσύ, ωραία, θα πάω στη δημόσια τηλεόραση, μέχρι τόσο μπορώ να πάρω. Ο καθένας μέχρι εκεί ορίζεται.
2: Καταλαβαίνετε. Κοίταξε να δεις.
0: Όλα, παιδιά, στην. Οι μισθοί όλα εξαρτώνται από πολλά πράγματα.
2: Παρ' όλα αυτά,
0: και είναι
2: μπαίνουν...
0: η ελεύθερη αγορά, αυτό λέμε.
2: Ελεύθερη αγορά, ότι μπορούν να μπαίνουν κάποια όρια και κάποια πλαίσια και κάποια τέτοια. Δεν χρειάζεται να έχουμε κομμουνισμό για να μπουν τα πλαίσια αυτά και
0: τι,
2: τα όρια.
0: Τι εννοείς?
2: Ότι μπορούν να μπαίνουν κάποια όρια. Ρε,
0: ότι δεν μπορεί να βάλεις παραπάνω ενίκιο. Είναι δυνατόν να πεις αυτό το πράγμα? Άμα εσύ στο ρονοξύς τώρα στα διαμερίσματα, τι μπορείς να πεις? Τόσο πολύ το τραγωνικό. Δεν μπορείς να πάρεις παραπάνω, να μπει όριο, βραγή.
2: Μπορεί να μπει με άλλους τρόπους το όριο. Μπορεί, ότι
0: μπορεί
2: άμα σου πει ότι άμα ζητήσεις ενίκιο πάνω από τόσο, θα δώσεις 60% φόρο.
0: Άλλο είναι αυτό. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Εδώ μιλάς, μπαίνουμε στα τέτοια της φορολογίας τώρα, έτσι.
2: Μα σου λέω ότι αν θες να βρεις τρόπο να το ελέγξεις, μπορείς να βρεις τρόπο να το ελέγξεις.
0: Όπως κάνει η Ελβετία, όπως κάνουν κάποιες χώρες βόρειο-ευρωπαϊκές με τα πρόστιμα που λέγαμε.
2: Α,
0: αυτό, σε αυτό είμαι απόλυτα σύμφωνος. Είναι άλλη ιστορία αυτή.
1: Πάντως,
0: δεν μπορείς να βάλεις όμως όριο σε αυτά.
2: Όχι όριο σαν όριο δεν μπορείς να βάλεις. Μπορείς όμως με άλλους τρόπους να το επιβάλλεις.
1: Σήμερα ακούγα ότι για διαμερίσματα, ας πούμε, στην Αθήνα υπάρχουν 20 διαφορετικοί που θα ήθελαν ένα διαμέρισμα. Οπότε τι γίνεται? Σχεδόν πληστηριασμός.
2: Ναι, εκεί έχει φτάσει, έτσι. Έχει φτάσει, ναι.
1: Και βέβαια έχουμε εμείς τα καλά τα νέα τα οποία θα μας πει τώρα ο Χρήστος.
0: Γιατί θες να τα ακούσεις από μένα?
1: Μόνο από σένα.
0: Λοιπόν, σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες, κυρίες και κύριοι? Ή να υπάρχει στο σπίτι σας ένα σημείο όπου το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται, σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
2: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
3: Αυτό είναι αστείο, Χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
2: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
4: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
5: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
6: Α, εντάξει τότε.
7: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
8: Εντάξει, αμάρτια.
0: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κομμωδία της The Easy. Από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
9: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρωτεΐν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
10: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, Βιοκαρπέτ δίνω.
11: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
10: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
12: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε τα exclusive Nova Deal σε Box Now, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ τη. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
13: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
15: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
16: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
17: Ιζωμάτ Premium.
16: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
17: Ιζωμάτ Premium.
16: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
17: Ιζωμάτ Premium.
16: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
18: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
18: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
19: Έφτασε! Έφτασε!
20: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
19: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
18: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
1: Είναι 5η 24 Σεπτεμβρίου σήμερα. Είναι η δεύτερη ώρα εδώ στην εκπομπή μας, 8 και 2. Και την ώρα για...
2: Θα είναι η ώρα για quiz, αλλά θέλω να μου πείτε έτσι στα γρήγορα με τι θέμα νομίζετε πως έχω ασχοληθεί σήμερα. Σας βοηθώ, είναι από το σαν σήμερα.
3: Είναι από το σαν σήμερα.
2: Ναι.
1: Είναι από το σαν σήμερα, έχει σχέση με γέννηση ή με θάνατο.
2: Έχει να κάνει με θάνατο.
1: Κάποιος έφυγε από τη ζωή σπουδαίος Έλληνας.
2: Όχι.
1: Ξένος. Συγγραφέας.
3: Μην μου πεις ότι είσαι ένας φίλος με τον Ανδρέα Λόντο.
2: Όχι.
3: Πάλι καλά, δεν μπορούσα να συμμετάσχω. Με τον Φαμπερζέ.
2: Με τον Φαμπερζέ.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Πέτερ Καρλ Φαμπερζέ, Ρώσος κοσμηματοπόλης, γνωστός για τα ομώνυμα διαμαντένια αυγά.
3: Πόσα αυγά έχεις, Κατερίνα, που μου έλεγες.
2: Και ταινίες. Είσαστε έτοιμοι?
3: Πόσα αυγά έχεις στο σπίτι?
2: Ηρέμησε.
3: Εντάξει.
2: Λοιπόν, ποιος Ρώσος τσάρος παρήγγειλε το πρώτο αυτοκρατορικό αυγό Φαμπερζέ? Ο Νικόλαος ο Β', ο Αλέξανδρος ο Γ', ο Αλέξανδρος ο Β' ή ο Νικόλαος ο Α'?
1: Έλα, ο Νικόλαος ο Α', γνωστό.
3: Καλά, είναι ξεκάθαρο ο Αλέξανδρος ο Β'.
1: Ο Νικόλαος ο Α'.
2: Είναι ξεκάθαρο ο Αλέξανδρος ο Γ'. Για τη γυναίκα του, τη Μαρία Φεοντόροβνα. Ήταν
3: ενθουσιώδης.
2: Η υποδοχή του δώρου δημιούργησε μια παράδοση που συνεχίστηκε για δεκαετίες. Φεοντόροβνα.
1: Φεοντόροβνα.
2: Τι έκρυβε? Φερεντίνοβνα. Τι έκρυβε μέσα του το πρώτο αυγό Φαμπερζέ του 1885?
3: Α, παιχνιδάκι, σαν τα τέτοια έκπληξη.
2: Ένα μικρό χρυσό στέμα. Ένα χρυσό κοτόπουλο μέσα στο οποίο υπήρχαν ακόμα μικρότερα αντικείμενα. Ένα πορτρέτο της αυτοκράτηρας ή ένα μικροσκοπικό ρολόι?
1: Πορτρέτο της αυτοκράτηρας.
3: Κοτόπουλο.
2: Ένα κοτόπουλο!
3: Ποτέ δεν με έχει προδώσει το κοτόπουλο.
2: Μέσα στο λευκό αυγό υπήρχε χρυσός κρόκος, μέσα στον κρόκο μια χρυσή κότα και μέσα στην κότα υπήρχε μια μικρογραφία του αυτοκρατορικού στέματος.
1: Μπάμπουσκα!
3: Ναι, μπάμπουσκα!
2: Βέβαια! Και τώρα, πόσα αυτοκρατορικά πασχαλινά αυγά δημιούργησε συνολικά ο οίκος Φαμπερζέ?
3: Πόσα?
2: Πόσα?
1: Πόσα,
2: είναι
1: όχι
2: τόσα.
1: Πόσα.
2: Τόσα, δεν έχουν βγει άλλα.
1: Τόσα.
2: 25, 40, 50 ή 75.
1: Ξαναπέστα.
3: Συγγνώμη, τόσα υπάρχουν συνολικά.
2: Συνολικά και μόνο.
3: Ξαναπέστα. Αλήθεια λες?
2: Γι' αυτά όλα τα αυγά γίνεται όλη η ιστορία. 25, 40, 50 ή 75.
1: 40.
3: 25.
2: 50 είναι η σωστή απάντηση.
1: Όχι, ρε φίλε, το σκέφτηκα. Ή 50-40 ήμουν.
3: Το σκέφτηκες.
1: Δεν το είπα, δεν το είπα.
2: Ποια ήταν η βασική απέτηση της αυτοκρατορικής οικογένειας για κάθε νέο αυγό? Να είναι ακριβότερο από το προηγούμενο? Να περιέχει αποκλειστικά διαμάντια? Να είναι μοναδικό και να κρύβει μία έκπληξη? Να έχει πάντα θέμα σχετικό με τη ρωσική ιστορία?
1: Να είναι μοναδικό και να έχει μία έκπληξη.
3: Ρωσική ιστορία.
2: Μπράβο Χρήστο, έχεις κερδίσει ένα.
3: Ένα.
2: Καταπληκτική επόμενη ερώτηση. Ποιο από τα παρακάτω?
1: Και άλλο έχει.
3: Τώρα θα παιχτεί ο νικητής.
1: Πάμε. Okay, πάμε. Θα κερδίσουμε ένα.
2: Θα πληρώσω ο Κορδόνης.
1: Μια τέτοια αυγά.
3: Μια καρτέλα αυγά.
1: Μια καρτέλα αυγά, ρε φίλε.
3: Μ' αρέσει.
1: Μια καρτέλα αυγά να πούμε. Ωραία.
2: Ποιο από τα παρακάτω?
1: Βιολογικά.
2: Ναι. Φαμπερζέ. Ποια από τα παρακάτω δεν ήταν ένα από τα διάσημα θέματα αυτοκρατορικού αυγού Φαμπερζέ? Δεν ήταν. Α. Αυγό της στέψης. Β. Αυγό του υπερσιβηρικού σιδηροδρόμου. Γ. Αυγό του Κρεμλίνου της Μόσχας. Δ. Αυγό της Αγίας Πετρούπολης. Επαναλαμβάνω, δεν ήταν ένα από τα διάσημα θέματα ή ονόματα του αυγού Φαμπερζέ.
3: Κρεμλίνο.
1: Το ίδιο θα έλεγα και εγώ. Ναι, ναι,
3: ναι.
1: Κρεμλίνο.
3: Κρεμλίνο.
1: Το ίδιο λέμε
2: και
1: δύο.
2: Και όμως το Κρεμλίνο ήταν.
1: Όχι, ρε, φίλε.
2: Το αυγό της Αγίας Πετρούπολης. Δεν ήταν.
1: Άρα την πατήσαμε.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Πώς πιστεύετε ότι είναι τα πράγματα στους δρόμους της Αθήνας?
2: Εγώ πιστεύω χάλια, εσύ?
3: Εγώ ξέρω. Και είναι χάλια, έχεις πάρα πολύ δίκιο. Κηφισός, πολλά προβλήματα και στα δύο ρεύματα από Εγάλεο μέχρι Νέα Ιωνία. και του Μπαλίν. Αττική οδός, πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από Φιλής μέχρι και Κηφισίας, και κάποια προβλήματα και στην περιφερειακή Μητού μέχρι τη Δουκής Πλακεντίας. Είναι πολύ δύσκολη άνοδος της λεωφόρου Κηφισίας από το κέντρο προς το Χαλάνδρι, αλλά και η κάθοδος από το ύψος του Αμαρουσίου και θα πάτε, νομίζω, μέχρι το Ψυχικό. Επίσης, προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά. Προβλήματα στην παραλιακή από Αλίμου με κατεύθυνση προς το λιμάνι του Πειραιά. Η άνοδος της Συγκρού έχει αρκετές καθυστερήσεις από το ύψος της Νέας Σμύρνης προς το κέντρο της Αθήνας. Στο κέντρο, οι περισσότεροι δρόμοι είναι μποτιλιαρισμένοι, με τα περισσότερα προβλήματα να σημειώνονται στη Βασιλίση Σοφίας με κατεύθυνση προς το Σύνταγμα. Να πάμε και μια βάρη Σκοροπίου, να πούμε την καλημέρα μας. Τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτήν την ώρα είναι στην περιοχή Τζίμα με κατεύθυνση προς Κίτσι.
2: Αν θέλετε να μου πάρετε ένα αυγό Φαμπερζέ, Χριστό, Γιάννη, αν θέλετε.
1: Δεν θέλουμε.
3: Ναι, μάλλον δεν θέλουμε. Okay, σήμερα.
2: Στοιχίζει 30 εκατομμύρια, αυτό ήθελα να πω.
3: Το ένα.
2: Το ένα.
1: Θέλουμε.
3: Φαντάσου η καρτέλα πώς θα πηγαίνει εκεί. Λοιπόν, έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με ωραίο ήλιο να χαϊδεύει τα μαλλιά μας και τη
2: τα μαλλιά μας.
3: Η θερμοκρασία αυτά με 24 βαθμούς Κελσίου.
2: Και μετά λέει ότι εμείς τον κοροϊδεύουμε.

0: Δρόμος 89,8, 8 και 11 είναι η ώρα, παιδιά. Είναι η δεύτερη πάντα ώρα μας.
1: Βέβαια.
0: Η μέρα είναι καλύτερη σήμερα από ό,τι βλέπω. Ξεκίνησε ψήλο χειμωνιάδικη.
2: Έλα που ήταν χειμωνιάδικη.
1: Ναι, ναι, 16 βαθμούς, ναι, είναι χειμωνιάδικη.
2: Τώρα 16 βαθμούς είναι χειμωνιάδικη, 6 ώρα το πρωί.
1: Άμα ήσουν στους 35 και εσύ πάει στους 16, είναι χειμωνιάτικη.
0: Εσύ έχεις φίλοι, λέει, από το Βύρονα κάτω, αλλά...
1: Βέβαια, είναι νότια προάστια εκεί. Εκεί είμαστε
0: βόρειες, εσύ, τα βουνά. Λοιπόν, άχρηστη πληροφορία, κυρίες και κύριοι, τεντωμένα τα αυτιά σας.
1: Τι ακούμε.
2: Κατερίνα, θέλω να είσαι συγκεντρωμένη σήμερα για να καταλάβεις την άχρηστη πληροφορία. Γιατί είναι λίγο
1: έχει να κάνει μαθηματικά, τέτοια.
2: Περίπου, είναι λίγο μπερδεμένη, είναι λίγο μπερδεμένη. Ξεκίνησε λέγοντας ένας θαμώνας εκεί στο καφέ του Αλβέρτου, του μπαρίστα, του φίλου μας και συνεργάτη μας.
0: Α, το έγινε δικό το καφέ. Είδες.
1: Σιγά
0: κάθε
1: σιγά.
0: Κάθε μέρα.
1: Σιγά
0: τον
1: σιγά.
0: Έχει παρκησί.
2: Μερίδιο. Μικρό. Ποσοστό.
0: Γιατί θυμάμαι, δούλευε στην αρχή.
1: Ναι.
0: Κοίτα να δει, το πήρε το καφέ.
2: Όχι, δουλεύει. Έτσι είναι. Αλλά είναι σαν αρνητικό του.
0: Τέλο
2: πάντων, είπε αυτό που λέμε πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα στη διάρκεια τη ημέρα, ότι δεν μα φτάνει. Δεν φτάνουν οι ώρες.
1: Ναι.
2: Είμαστε σε ένα διαρκές τρέξιμο, προσπαθούμε να τα χωρέσουμε όλα και είναι εκεί που λες να έχει 4-5 ωρίτσες παραπάνω ημέρα. Καλά θα ήταν τα πράγματα. Και ο Αλβέρτος φυσικά εκεί πετάγεται και λέει, με λίγα λόγια, θα ήθελες να ζούσες στην Αφροδίτη, του λέει. Και αναφερόταν στον πλανήτη.
1: Έλα, τρελαίνομαι για αυτά.
2: Ποιο είναι το παράδοξο
1: το
2: που ισχύει στην Αφροδίτη? Είστε έτοιμοι να το καταλάβετε?
0: Ναι, ακούμε.
2: Ας πούμε, να πάρουμε λίγο πρώτα το παράδειγμα της γης. Πόση ώρα κάνει η γη για να κάνει μία περιστροφή γύρω από τον εαυτό της?
1: 24.
2: Γύρω από τον εαυτό της.
0: Ένα χρόνο.
2: Πόσο είναι αυτό σε ημέρα?
1: Φτάσου ρε, γύρω από τον εαυτό της ή γύρω από τον ήλιο? Τι λέτε τώρα? Η γη γυρίζει γύρω από τον εαυτό της και κάθε περιστροφή είναι 24 ώρες.
2: Μπάτσες, φίλε. Γύρω από τον εαυτό της είναι 24 ώρες. Γύρω από τον ήλιο είναι...
0: Σωστό είναι αυτό, ναι.
1: 365 μέρες ή 366.
2: Άρα, η μία ημέρα στη γη κρατάει 24 ώρες.
0: Ναι.
2: Και ο ένας χρόνος κρατάει 365 μέρες.
0: Ναι.
2: Τι συμβαίνει στην Αφροδίτη?
1: Τι συμβαίνει?
2: Η Αφροδίτη χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσει μία περιστροφή γύρω από τον άξονά της από ό,τι για να κάνει μία πλήρη περιφορά γύρω από τον ήλιο. Ποιο είναι το αποτέλεσμα, Κατερίνα?
1: Ποιο είναι?
2: Μία ημέρα στην Αφροδίτη να διαρκεί σε γήινες ημέρες η αντιστοιχία 243 γήινες ημέρες. Ενώ ο ένας χρόνος
1: 243
2: δικές μας μέρες είναι μία μέρα στην Αφροδίτη.
1: Που είναι πολύ αργή η Αφροδίτη.
2: Είναι πάρα πολύ. Ενώ το έτος της Αφροδίτης,
1: πόσο?
2: Η περιστροφή γύρω από τον ήλιο διαρκεί 225 γήινες μέρες.
1: Άκου τώρα.
0: Δεν άκουγα καθόλου όλα αυτά.
1: Θα σου εξηγήσω.
2: Με λίγα
1: θα εξηγήσω εγώ.
0: Έκλεισα τα αυτιά μου. Δεν μπορώ.
1: Άκου. Με θα σου εξηγήσω
0: λόγια.
1: Εγώ. Χρήστο,
0: λέγε.
1: Το κατάλαβα όλο. Γιατί πίστευες ότι εγώ δεν θα το καταλάβω αυτό, Γιάννη?
2: Ήθελα απλά να είσαι συγκεντρωμένη για να το καταλάβεις.
1: Άκουσε να δεις, Χρήστο.
0: Ναι.
1: Εμείς, ας πούμε, έχουμε μία μέρα. Έχουμε μία μέρα που η μέρα μας είναι 24 ώρες. Εντάξει. Γιατί η γη περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της και κάνει για να γίνει. Ενώ στην Αφροδίτη
0: είναι το αντίθετο. Θέλει περισσότερο γύρω από τον εαυτό της, ενώ...
1: Όχι αντίθετο. Είναι πολύ μεγαλύτερη μέρα. Είναι 240 πόσες ώρες?
2: 243 μέρες.
0: Με αποτέλεσμα
1: 243. Προλαβαίνεις να κάνεις πάρα πολλά πράγματα.
2: Και το εντυπωσιακό είναι ότι στην Αφροδίτη, άμα πεις μία μέρα, είναι περισσότερο από το να πεις ένα χρόνο. Mm-hmm. Η ημέρα στην Αφροδίτη διαρκεί περισσότερο από ότι το έτος στην Αφροδίτη.
1: Δηλαδή θα έλεγες, δεν προλαβαίνω να τα κάνω όλα αυτά σε ένα χρόνο.
2: Μπράβο, αυτό είναι το θέμα. Όχι σε μία μέρα.
0: Άρα οι τρεις ώρες ραδιόφωνο ή τρεις ώρες τηλεόραση στην Αφροδίτη είναι σαν.
1: Τίποτα, παιδί μου.
0: Πέντε λεπτά.
2: Τίποτα.
0: Εδώ πέρα, τίποτα. Άρα εκεί να πάμε να κάνουμε εκπομπή.
2: Εκεί πρέπει να πάμε.
0: Εκεί είμαστε, παιδιά.
2: Εκπομπή στην Αφροδίτη και σε λίγο Letter Game, βέβαια.
0: Σε λίγο θα παίξουμε Letter Game και ετοιμαστείτε γιατί θα κερδίσετε μία διπλή πρόσκληση για τη μοναδική συναυλία του Γιώργου Σαμπάνη στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.
1: Και
0: Letter
1: μπράβο
0: Game.
1: Σας και συγχαρητήρια.
0: 2-11-18-91-8-9-8.

0: Δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, 8 και 19. Letter Game, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Όνομα?
3: Κωνσταντίνα.
1: Επάγγελμα?
2: Πώς.
1: Κωνσταντίνα.
2: Κωνσταντίνα.
1: Επάγγελμα?
3: Δουλεύω σε κομμωτήριο.
2: Δουλεύεις σε κομμωτήριο, δηλαδή κάνεις μαλλιά, ας πούμε, εσύ?
3: Κάνω μαλλιά.
4: Ωραία, άσε να ρωτήσω τι πράγματα που με ενδιαφέρουν, σε παρακαλώ.
2: Ωραία. Εκτιμώ πάρα πολύ τους καλούς κομμωτές και τις καλές κομμωτρίες.
4: Και εγώ το ίδιο.
2: Πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ, Κωνσταντίνα.
1: Περιοχή.
3: Δουλεύω.
1: Πώς.
3: Δουλεύω, εννοείται.
1: Περιοχή κομμωτηρίου, ναι.
3: Στο Σύνταγμα.
1: Σύνταγμα.
4: Ο κέντρο, μου αρέσει.
1: Τέλεια. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε το γράμμα μας, το οποίο θα είναι ένα κορυφαίο γράμμα. Ένα γράμμα κολόνα, θα έλεγα.
4: Κολόνα!
1: Είναι το πι.
2: Πι.
1: Το πι. Το πι είναι πολύ δυνατό. Είναι σημαντικό γράμμα γενικότερα.
2: Και το πι είναι και πάρα πολύ, ας πούμε, βοηθητικό.
1: Πι 3,14 επίσης.
2: Όχι, εννοούσα το πι.
1: Α, και το πι, για να περπατάς. Σωστό γι' αυτό. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με ζώο.
3: Πάντα.
1: Όνομα τώρα. Πράγμα.
3: Ποτήρι.
2: Τι?
4: Ποτήρι.
1: Είναι η γραμμή λίγο περίεργη. Φυτό.
3: Πεύκο.
1: Πεύκο είπατε.
4: Ναι.
1: Φαγητό.
3: Παστίτσιο.
1: Ναι. Μπράβο. Πόλη.
3: Πόλη.
2: Ο Παπανδρέου γεννήθηκε εκεί.
1: Πόλη.
3: Πάτρα.
1: Επάγγελμα. Καλοκαίρι. Ομάδα.
3: Παναθηναϊκός.
1: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
3: Ημιός.
1: Και χώρα.
3: Πορτογαλία.
1: Μπράβο, πολύ σωστά, Πορτογαλία.
2: Συγχαρητήρια, ήσασταν καταπληκτικοί.
1: Παρότι υπήρχε μια δυσκολία στην επικοινωνία, τα καταφέραμε

0: Δρόμος 89,8 και πάμε στον παράδεισο για την κόλαση.
1: Πάμε,
0: παιδιά.
1: Πάμε γρήγορα.
0: Λοιπόν, παρέλαβα, λέει ο Νίκος, κατά λάθος ένα δέμα που ήταν από το γείτονά μου, από το διπλανό διαμέρισμα. Είδα τι είχε μέσα, ναι, και αποφάσισα να το κρατήσω. Τι είχε μέσα?
1: Τι
0: μια
1: είχε?
0: Κουζινομηχανή, παρακαλώ.
2: Κουζινομηχανή!
1: Πώς τον λένε? Πώς τον
0: Νίκος,
1: λένε?
0: Ο Νίκος.
1: Δεν είναι ο Νίκος, ο Γιάννης μας είναι. Αυτός τα κάνει αυτά.
2: Τι λες, μωρέ.
0: Γιάννη, καλή στεδιά.
1: Πες το.
2: Δεν έχω κουζινομηχανή, πρώτα απ' όλα. Οπότε, αν έπεφτε στα χέρια μου μία κουζινομηχανή, μήπως ήταν ένα σημάδι από το Θεό? Μήπως μου έλεγε, Γιαννάρα μου, ήρθε η ώρα να πάρεις την κουζινομηχανή, να κάνεις τα κέικ σου, τα μάφιν σου, τις πίτες σου?
0: Πού στέλνουμε τον Νίκο? Κόλαση παράδεισο.
1: Κοίταξε, δεν είναι έτσι απλό. Το στέλνουμε στην κόλαση. Είναι
2: κάτσε,
1: απλό.
2: Ρε φίλε.
0: Κόλαση.
1: Αποφάσισα ότι είναι απλό.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι χοντρό αυτό που έκανε.
1: Ρε, εσύ πήρε του ανθρώπου την κουζινομηχανή.
2: Δεν του την πήρε, συγγνώμη.
1: Του την πήρε. Την είχε ο άλλος πληρώσει.
2: Ναι. Εντάξει, πώς θα την πήγαινε, τσάμπα. Αλλά αν να πάει κάποιος στην κόλαση, να πάει ο courier.
1: Ο courier.
2: Ο courier, μια δουλειά έχει να κάνει. Διάβασε σωστά, μου πρέπει να τον παραδώσει.
0: Υπέγραψε όμως ο άλλος. Έχει υπογράψει.
1: Ακριβώς.
2: Καλά, έχει υπογράψει.
1: Πώς έχει πάρει εσύ τις πίτσες από το διπλανό διαμέρισμα την προηγούμενη φορά?
2: Δεν είχα υπογράψει την πίτσα.
1: Ναι, αλλά είχε πληρώσει ο άλλος άνθρωπος.
0: Το έχει κάνει αυτό?
1: Καλά, δεν μας το είχε πει εδώ πέρα, το έχει κάνει.
2: Εσύ δεν ήξερα ποιανού ήταν. Απλά μου έφεραν κάτι πίτσες. Μπορεί να ήταν δώρο. Μπορεί να ήταν από θαυμαστή.
1: Από ποιον? Τι? Από τι?
2: Εσένα δεν σου έχουν στείλει λουλούδια που να μην ξέρεις ποιανού είναι?
0: Πού στέλνουμε τον Νίκο?
2: Παράδεισο.
0: Εσύ?
1: Κόλαση.
2: Τέλος. Περιμένουμε ένα κεκάκι από την κουζινομηχανή.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Μπορώ.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Συμπληρώνεις τα κενά μου σε δοκίμες.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όρη και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δρόμος 89,8.
5: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
7: Πολτρώνε σοφά.
8: Σόλο διβάνι.
7: Τι κουαλίτα.
9: Τι κάνεις μάνα, πάλι στα social σκρολάρεις?
8: Ή όχι καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
9: Εσύ, ειδική αγωγή?
8: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
9: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
8: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
9: Πανεπιστήμιο Philips.
8: Your University, your choice.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
11: Α, ένας κύρος που μιλάει.
10: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
12: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
15: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
16: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
15: Με πήραν άγνωστη.
17: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
15: Και τελείως άγνωστη.
18: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
15: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
19: Eurojackpot και έχεις και για.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Δεκάζος, σας καλωσορίζουμε στην ανανεωμένη μας έκθεση Ειδών Υγιεινής και Πλακιδίων. Εμπνευσμένη από κορυφαίους Ιταλικούς και Ισπανικούς οίκους για να δημιουργήσουμε μαζί το σπίτι των ονείρων σας. Δεκάζος, σταθερή αξία εδώ και 50 χρόνια. Στη Λεωφόρο Λαυρίου 5, στα Γλυκά Νερά.
6: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Ο δρόμος παρουσιάζει.
9: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf του Edward Albee. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, ο Δρόμος 89,8 σας δίνει θεατρικό ραντεβού σε μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf. Ένα καθηλωτικό αριστούργημα γεμάτο εντάσεις, αιχμηρό χιούμορ και αποκαλύψεις. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε SMS το 54301 γραφώντας Δρόμος και εννοώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
8: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
10: Πρωινό στον δρόμο.
8: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Δρόμος 89,8. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή. Χόρευε ο Γιάννης.
1: It's time, it's
0: θα
1: time.
0: Το δείτε στα Instagram της ομάδας εδώ πέρα. Θα δείτε τον Γιάννη Κορδόνη πραγματικά να χορεύει.
2: Για να μην νομίζετε ότι σας λέμε ψέματα δηλαδή για αυτό που
0: γίνεται. Με τρέλανες τώρα. Πολύ καλό.
2: Είναι χορευταράς.
0: Δεν το περίμενα. Όντως, πολύ
2: καλός. Είναι χορευταράς.
0: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ένα τέτοιο χορευτικό είχε γίνει και το καλοκαίρι στην Πρέβεζα, εκεί που είχα πάει με τα ξαδέρφια μου.
2: Όχι, στη Σκλήβανη που ήμασταν μαζί.
0: Όχι, μετά όταν φύγατε εσείς, πήγαμε σε μια ταβέρνα στην Πρέβεζα, φάγαμε. Και έπεσε χορός εκεί πέρα.
1: Έλα ρε.
0: Με τα ξαδερφάκια μου όλα. Που...
2: Και... Ποιοι ήσασταν? Ήταν και
0: ήταν
2: η Άννα.
0: Η Άννα, ήταν η Βάση, ήταν ο Παναγιώτης, ο Δημήτρης, ο άλλος ο Παναγιώτης,
2: του Αρχιβιάδη.
0: Η Κωνσταντίνα είχε έρθει. Όλη η παρέα από πάνω. Η Βούλα, ο Γιάννης, ο Σπύρος. Πήγαμε όλοι παρέα.
1: Δεν μου λες, είχε μουσική η ταβέρνα ή το ζητήσατε εσείς τι που βάλετε
0: jukebox,
1: τίποτα?
0: Jukebox, jukebox.
1: Έλα
2: ρε. Jukebox.
0: Ναι, πολύ. Και χορεύαμε τα πάντα. Και έτσι,
1: τι τραγουδία. Πες κανένα από τα ωραία εκεί, τα υπηρώτικα.
0: Κοίτα δεις, χάλασά μου, έτσι, χάλασά μου, χάλασά μου. Πολύ ωραία τραγούδια, ναι, Γιάννη μου το μαντήλι σου, Μωρή Κοντούλα Λεμονιά.
2: Τι ωραία.
1: Καλά η Κοντούλα Λεμονιά, είναι υπέροχο.
0: Πολύ ωραία τραγούδια και θέλετε να σας πω τι φάγαμε.
2: Βέβαια.
0: Φάγαμε, γιατί επειδή πλήρωσα εγώ, τους έκανα εγώ το τραπέζι και τα θυμάμαι όλα.
1: Μπάρις,
2: μπάρις.
0: Ήθελα να τους κάνω το τραπέζι.
1: Το θυμάσαι ακόμα βέβαια.
0: Το θυμάμαι.
2: Δεν είναι έτσι, μόνο εσύ είσαι τσιγκούνης, ξέρεις.
1: Το θυμάσαι ακόμα.
2: Μόνο εσύ Γιάννη είσαι τσιγκούνης, ξέρεις τι φιλοξενία μας έκαναν στη Σκλιβανή.
1: Εσύ να βλέπεις αυτά.
0: Και πολύ παιδιά, πολύ.
1: Μας είπες ελάτε στην Κρήτη παιδιά ότι γουστάρετε, εγώ καθαρίζω.
2: Δεν είπα εγώ.
1: Είπε για την Κρήτη.
0: Είπε και για Κρήτη, είπε όπου πάει το λέει.
1: Τα χρόνια θα έρθουν, να ξέρεις.
0: Είναι δύναμη, δύναμη.
1: Για πες τι φάγατε.
0: Σας το λέω γιατί πραγματικά μου έκανε εντύπωση πόσο ωραίες τιμές, πόσο νόστιμο ήταν. Λουκάνικος χάρας που με παραγγείλαμε με 6,50 έτσι. Στο ζουκάκι Σμυρνέικα με 8 ευρώ. Μανιταρόπιτες φοβερές 6,90. Πρασόπιτα 6,50 παιδιά. Κολοκυθωτηρόπιτα καταπληκτική με 5,90. Σαγανάκι τυρί καταπληκτικό με 5,90.
2: Εκεί να πηγαίνουμε να τρώμε στην Πρέβεζα.
0: Ναι, καρβελάκι χωριάτικο καταπληκτικό με 1,60. Σου λέω τώρα για. Είχε αγκιναρόσουπα, είχε κολοκυθόσουπα, κοτόσουπα αυγολέμονο. Τι δεν πήραμε. Πήραμε μέχρι και φασολάδα είχε.
1: Κοτόσουπα καλοκαιριάτικα.
0: Με 6,50. Τα πάντα.
2: Γιατί μπορεί κάποιο να έχει το στομάχι.
0: Δεν κατάλαβα δηλαδή.
1: Κοτόσουπα καλοκαιριάτικα.
2: Και φρεσί, εκεί κάνει κρύο.
0: Πήραμε κατσικάκι φρικασέ, θυμάμαι. Με 8,40. Ναι, ρε φίλε. Παστίτσιο με 8,80. Δηλαδή όλα ήταν κόκορα. Θυμάμαι κόκορα με σάλτσα μήλου, παιδιά. Ένα πιάτο τρομερό με 13,50.
1: Να πω τόση ώρα, δεν πιστεύω τα θυμάται. Έχει βρει τον κατάλογο από το μαγαζί και μπράβο που τα λέει. Έχει βρει τον κατάλογο.
2: Πάντως, εχθές μου είπε η εφημεία μας, η εφημεία, η βοηθούσα αρχιτεκτήρα στην εκπομπή, η εφημεία Δήμου, ότι στην Αναπαύσεως, στην Αθήνα τώρα, έχει βρει ένα καταπληκτικό μαγειρίο που φάγαν 6 άτομα με 85 ευρώ.
1: 6 άτομα.
0: 6,85.
1: Περίμενα, Αναπαύσεως λες εκεί με το πρώτο νεκροταφείο.
2: Ναι.
1: Στο Μέτς.
2: Με 12... Ναι. Δεν μπορώ από το όνομα για να μην.
1: Όχι, εκεί με αυτή την Αναπαύσεως πάντως.
2: Σε αυτή την Αναπαύσεως και ήταν λέει καταπληκτικά μαγειρευτά φαγητά. Φάγανε πάρα πολλά και ήταν 6 άτομα 85 ευρώ.
0: Το μαγειρευτό είναι δισεύρετο το καλό. Δεν είναι
2: βέβαια.
0: Το
1: δύσκολο να βρει καλό μαγειρευτό.
2: Πόσο πάει το άτομο?
0: 14
1: ευρώ.
2: Ορίστε.
0: 14 ή λιγότερο.
1: 6 άτομα δεν ήταν.
0: Δεν είναι
1: δύσκολο να βρει καλό μαγειρευτό.
2: Πόσο πάει το άτομο?
0: 12 14 ευρώ.

0: Δρόμο 89,8, 8 και 43. Προβληματισμό.
1: Τον στέλνει ο Χρήστος που είναι μπαμπάς. Άρα, μπαμπάδες, μαμάδες, στείλτε μηνύματα στο 69 87 898 898, για να βοηθήσουμε τον άνθρωπο. Ο 15χρονος γιος μου θέλει να βγαίνει με τους φίλους του μέχρι αργά. Του έχω βάλει συγκεκριμένη ώρα επιστροφής, αλλά τελευταία γυρίζει πάντα μισή ώρα αργότερα και λέει ότι όλοι οι άλλοι κάθονται. Να επιμείνω στους κανόνες ή να του δώσω λίγη περισσότερη ελευθερία.
0: Εντάξει τώρα, σιγά.
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Τι σιγά.
0: Για μισή ωριτσά. Αλλά λέει,
1: μισή ώρα, στη μισή ώρα, στη μισή ώρα, μετά θα φτάσει να γυρνάει 3 ώρα το πρωί.
0: Εντάξει τώρα, μην είσαι τόσο αυστηρή. Μισή ωριτσά, δώστε, όχι παραπάνω.
2: Είναι δύσκολη η ισορροπία σε αυτό. Θα μιλήσω τώρα επιστημονικός. Είναι δύσκολη η ισορροπία σε αυτό, ώστε και το παιδί πράγματι να μην νιώθει μειονεκτικά απέναντι στους φίλους του. Δηλαδή, όντως, να μην γυρνάει πρώτο πάντα και νωρίτερα από όλα τα άλλα.
1: Ναι.
2: Αλλά ταυτόχρονα να κρατάς και εσύ κάποια όρια και να μην γίνει ανεξέλεγκτη κατάσταση. Πολύ λεπτή γραμμή, Χρήστο, αυτή.
0: Ναι.
2: Βέβαια.
1: Να σου πω, εγώ από ό,τι έχω καταλάβει, δηλαδή, όλοι οι γονείς, και έτσι χωρίς να έχουμε απόλυτο συνεννοηθεί μεταξύ μας, έχουμε ένα όριο στο κεφάλι μας. Και έτσι. Όχι, είναι αλήθεια αυτό. Γιατί κάνεις έτσι?
2: Γιατί μπορείς εσύ να είσαι στο ίδιο μήκος κύματος με τους γονείς των φίλων των παιδιών σου. Δύσκολο. Μπράβο αν τυχαίνει αυτό. Δεν είναι πολύ δύσκολο.
1: Στη δική μου την περίπτωση έχει, δηλαδή, πέρα από τις 11 ή Σαββατοκύριακο 11:30, δεν βγαίνει.
2: Αυτό που λες είναι το ιδανικό. Να υπάρχει μια κοινή γραμμή από τους γονείς. Αυτό είναι τέλειο άμα συμβαίνει. Αλλά πολλές φορές.

0: μπορεί να μην συμβεί. Κατάλαβες, εκεί είναι το πρόβλημα. Αν συμβαίνει,
1: αν
0: τέλειο.
1: Αν δεν υπάρχει, δεν μπορείς, ας πούμε, να αφήσεις το παιδί να γυρνάει επειδή κάποιος άλλος γονιός μπορεί να το αφήνει να πηγαίνει μέχρι τη μία η ώρα έξω, να το αφήσει και στο παιδί σου μία η ώρα, επειδή κάποιος άλλος έχει πάρει μια άλλη απόφαση.
0: Θα τη βρεις κλειδωμένη την πόρτα την επόμενη φορά.
1: Όχι, ρε παιδί μου, έτσι.
0: Δεν θα μπει μέσα.
1: Ανάλογα με την ηλικία να υπάρχουν και
2: τι
1: αυτά.
2: Ώρα, για τι ώρα μιλάμε να επιστρέφει.
1: Δεν λέει τώρα.
0: Πες εσύ, Χρήστο, ποια είναι τα δικά. Δηλαδή, γυμνάσιο, τι ώρα.
2: 6 ώρα τα ξημερώματα, ρε παιδί μου, εντάξει. Τι να πω τώρα. Ανάλογα. Πρέπει να κοιμούνται νωρίς τα παιδιά.
1: 15 χρονών είναι πρώτη ηλικίου.
2: Πρέπει να κοιμούνται νωρίς.
1: Νωρί. Καλά, δεν μιλάμε για μεσοβδόματα τώρα.
0: Μιλάει, πες, δεν έχει ξύπνημα.
1: Παρασκευή Σάββατο.
2: Παρασκευή Σάββατο μιλάμε. Ναι, ναι. Εντάξει. Τι ώρα να γυρνάει, πες εσύ, γιατί εμένα έχουν μεγαλώσει τώρα.
1: 11:30 το πολύ.
0: Τώρα τι ώρα το αφήνεις να γυρνάνε.
2: Τώρα αυτοί που μου λένε.
1: Να σε ρωτήσω.
0: Τώρα
1: γύρω
0: σου βάλουν όρια.
1: Χρήστο, εσύ τους περιμένεις.
2: Εντάξει, τώρα πια όχι.
0: Τι να περιμένει, κοιμάται όταν ξυπνάει τις 6 το πρωί. Τι αντέξει να περιμένει.
2: Δεν καταλαβαίνω τίποτα.
1: Τους περιμένω για να φάμε πρωινό.
2: Η αλήθεια είναι ότι και αυτοί δουλεύουν τώρα. Δηλαδή,
0: τώρα είναι γι' αυτό.
2: Οι φούλοι είναι, μην νομίζεις. Έρχονται κουρασμένοι από τη δουλειά. Άμα δουλεύεις, είναι
1: αλλιώς. Είναι τα πράγματα.
2: Σωστά. Άλλο είναι να σε ανέμελος σπουδάζεις.
0: Πάντως κάπου υπάρχει μια φάση εκεί συνήθως που γυρνάς την ώρα που φεύγει, ξέρω εγώ.
2: Ναι.
0: Που φεύγουν οι γονείς.
2: Εκεί
0: όταν είμαι καλημέρα. Δηλαδή εκεί συνέβαινε αυτό. Καλημέρα.
2: Καληνύχτα.
0: Γεια σας.
2: Καλημέρα, καληνύχτα. Λοιπόν,
0: για να σας πω εγώ πως αν έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τηλεφωνικό πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα είστε στην αναμονή, ήρθε το Nova More για να το αλλάξει αυτό και να απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν δεν θέλετε καν να πάρετε τηλέφωνο, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back και σας παίρνουν πίσω σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν χρειαστεί επίσκεψη τεχνικού, γίνεται δωρεάν. Γι' αυτό σας λέω, τώρα είναι η ώρα για Nova, περισσότερα στο nova.gr.
2: Πολύ ωραία, Γιάννη, τα είπες. Και σε λίγο, Κατερίνα, θα ακούσουμε 3 τραγούδια στη σειρά. Ένα ρολόι Ούζου αξίας 100 ευρώ. Στη συλλογή της Ούζου θα βρείτε υπέροχα σχέδια, μοναδικούς συνδυασμούς χρωμάτων. 2-11-18-91-8-9-8.
1: Μιλάμε τώρα για σοβαρό δώρο, όχι αστεία.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
4: Είναι ο Δρόμος 89,8. Καλημέρα σε όλους.
5: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Οπ. Είναι ο Νίκος.
5: Είναι ο Βασίλης.
4: Ο Γιάννης.
5: Είναι ο Γιώργος.
7: Ο Βαγγέλης. Ο Τάκης είναι.
5: Α, ποιος είναι?
6: Είναι ο Γρηγόρης.
5: Α, καμία σχέση.
4: Γρηγόρη, με τι ασχολείσαι?
7: Πολύ δύσκολο.
6: Κτηνίατρος είμαι, κτηνίατρος.
4: Κύριε, πρώτη φορά που βγαίνεις στην εκπομπή μας και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Ευχαριστώ και εγώ.
4: Να είσαι καλά.
5: Κτηνίατρος τελειωμένος. Εννοώ!
4: Πώς λέμε, τελειωμένος.
5: Δεν ακούσε καλά.
7: Πήρε ένας άνθρωπος επειδή θέλω ένας επιστήμονας να τον προσβάλλει.
4: Κτηνίατρος τελειωμένος.
5: Εννοώ. Έχεις πάρει το πτυχίο.
4: Ένας αγκαλιάς.
6: Ολοκληρωμένος.
5: Θέλω να το ρωτήσω γιατί έχω το τη γάτα μου, τον Κορδόνι. Όχι τον Κορδόνι αυτό που είμαστε μαζί. Έχω όντως μια γάτα που το λένε Κορδόνι.
6: Ωραίο όνομα.
5: Ναι, δεν είναι. Ναι.
7: Τι θες να ρωτήσεις?
5: Δεν ήθελα να ρωτήσω να έχουμε μια επαφή με ένα κτηνίατρο.
4: Ποια ζώα αγαπάς πιο πολύ, Γρηγόρη?
6: Όλα τώρα, δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω.
4: Δεν ξεχωρίζεις. Το πιο περίεργο ζώο που έχει έρθει στο κτηνίατριο σου?
6: Χαμελέοντας.
4: Τι πρόβλημα είχε?
5: Τι είχε αλήθεια?
6: Ένα τραύμα εκεί.
4: Να το πούμε. Εντάξει. Πήγε καλά, θέλω να πω.
6: Ναι, πήγε πολύ καλά.
4: Εντάξει. Λοιπόν, θες κάτι?
5: Όχι. Πού είναι το κτηνιατρίο περίπου, ας πούμε, σε περιοχή?
6: Στην Καλυθέα.
4: Το πιο περίεργο όνομα που έχει έρθει σε ζώο?
6: Νομίζω είναι αυτό που άκουσα τώρα, τον Κορδόνι.
4: Ο Κορδόνης μπήκε πρώτος.
7: Μα πραγματικά έχεις βγάλει το γάτο της Κορδόνι.
5: Και πριν σε γνωρίσω, να καταλάβεις.
7: Καρμικό.
4: Λοιπόν, θα παίξουμε τρία τραγούδια στις... Άλλη, για ποιο ζώο τραγουδάει καλύτερα από αυτά που έχουν έρθει?
6: Ποιο ζώο τραγουδάει καλύτερα?
4: Ναι, δηλαδή, ποιο έχει την καλύτερη φωνή?
6: Από αυτά που έχουν έρθει στο ιατρείο, νομίζω το καρδερινό κάναρο, θα έλεγα.
4: Καρδερινό κάναρο,
6: ναι.
7: Είναι διασταύρωση καρδερίνα και καναρινιού.
4: Άρα πρέπει να έχει πολύ ωραία φωνή. Τέλεια. Τώρα θα ακούσει. Ναι.
5: Ήθελε πάντα να γίνει κτηνίατρο, Γρηγόρη?
6: Ναι, από μικρό.
4: Αγαπάει τα ζώα. Πολύ ωραία. Αγαπώ πολύ του κτηνίατρου. Πραγματικά του έχω σε μεγάλη εκτίμηση.
7: Και είμαστε. Κτηνίατροι, εσένα, Χρήστο μου.
4: Ελπίζω.
5: Έχει τόσα λεφτά.
4: Και το δείχνω, το πηγαίνω και πληρώνω. Δίνουν την εκτίμησή του. Λοιπόν, 3, 2, 1, πάμε.
8: Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια.
5: Πάλι θα χορέψεις?
7: Όχι, φτάνει.

0: Πω.
1: Μ' αρέσει,
0: δεν ξέρω, μ' αρέσει.
2: Και αυτά τα μη.
0: Τα μη. Λέγε. Γρηγόρη.
2: Έλα, Γρηγόρη.
3: Η ώρα.
2: Είναι η ώρα. Συγχαρητήρια, δε Γρηγόρη. Σήμερα.
0: Είναι η ώρα μας.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
5: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
0: Power Health από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
9: Βγάλαμε τελάλι.
10: Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
8: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
11: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
0: Ο δρόμος παρουσιάζει.
13: Πέθανε!
14: Ποιος? Ή αισθητικός?
13: Εντελώς!
14: Πότε?
13: Χθες το απόγευμα.
15: Πού?
16: Στα παρτέρια της Βιβής Νερατζάκη.
13: Και το πτώμα?
17: Μπρούμητα, στον καζόν.
13: Να το κουρέψετε.
18: Το πτώμα.
13: Τον καζόν.
19: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
13: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Και τώρα.
20: Και τώρα.
0: Εκπέμπουμε ζωντανά.
20: Αθήνα. Ελλάδα.
0: Και σε όλο το πλανήτη.
21: Οκ.
0: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
20: Και παίζει παντού.

0: Λοιπόν, παιδιά, υπάρχει μια περίεργη κατάσταση.
1: Μόλις
0: ανέβηκε το βίντεο με τον αποκαλυπτικό χορό του Γιάννη του Κορδόνη.
1: Μας έχεις κάνει tags αυτό.
2: Κάνε το, κάνε story, το βάλες βίντεο.
1: Γιατί δεν το έκανε story, ρε παιδί μου, να μας κάνεις tag.
0: Το πόσταρα, το πόσταρα. Θέλω να το έχω... Ακούστε. Λοιπόν, θα το δείτε στο Φερεντίνος, κάτω Παύλα Χρήστος. Θα το δείτε στο Κατερίνα Καραβάτου επίσης.
1: Θα ανεβάσω εγώ story τώρα.
0: Μπράβο, κάτω στη story και κάνε μας tag για να είμαστε έτσι.
1: Α, για να σας κάνω και να φτώσουμε τα αυτά έτσι. Σωστό, πολύ σωστό. Μπράβο Χρήστο μου, μπράβο Χρήστο μου.
0: Και στο Τζον Κόρντον και τα λοιπά.
2: Τζον κάτω Παύλα Κόρντον.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Τι συνέβη σε αρκετά από τα αυτοκρατορικά αυγά μετά τη Ρωσική Επανάσταση, Γιάννη?
0: Πάλι στα
2: αυγά. Το ξέρω, εκλάπησαν.
0: Πάρτα αυγό και κούρευτο.
1: Σήμερα να πούμε ότι σαν σήμερα πέθανε ο Φαμπερζέ, ο οποίος έκανε πόσα είπαμε αυγά.
2: 50.
1: Πόσο στοιχίζει το ένα?
2: 3 εκατομμύρια.
0: 30 εκατομμύρια.
1: 30 λέμε στην τελευταία, πώς τη λένε, στον τελευταίο πληστηριασμό. Καταστράφηκαν σχεδόν όλα. Πουλήθηκαν ή διασκορπίστηκαν σε ιδιωτικές συλλογές και μουσεία. Παρέμειναν όλα στα ανάκτορα. Μεταφέρθηκαν στη Δανία.
2: Πουλήθηκαν ή αυτό σε ιδιωτικές συλλογές, δεν περίμενα.
0: Δανία.
2: Όχι, αυτό που σου λέω είναι.
1: Πωλήθηκαν και διασκορπίστηκαν σε ιδιωτικές συλλογές και μουσεία. Ποιο χαμένο αυγό Φαμπερζέ εντοπίστηκε το 2011?
2: Το τέταρτο.
0: Όχι, πες, δώσε επιλογές.
1: Το τρίτο αυτοκρατορικό αυγό. Το αυγό της Στέψης. Το αυγό του Παγωνιού. Ή το αυγό της Μόσχας?
0: Το αυγό του Παγωνιού.
2: Το αυγό της Στέψης.
1: Το τρίτο αυτοκρατορικό.
2: Έλα ρε γάμο, το αφού είχα πει το τέταρτο, γιατί δεν είπα το τρίτο μετά.
1: Ρε, δεν ξέρω.
0: Το σκέφτηκα εγώ.
1: Και ένα τελευταίο. Ποια ήταν η σχέση του Καρλ Φαμπερζέ με την κατασκευή των αυγών?
2: Ξαδέρφια.
0: Ποια ήταν η σχέση?
1: Ναι.
0: Για λέγε.
1: Αλφα.
0: Ναι, ναι.
1: Έφτιαχνε προσωπικά κάθε αυγό από την αρχή μέχρι και το τέλος. Β' ήταν ο ιδιοκτήτης και καλλιτεχνικός επικεφαλής του οίκου, ενώ εξειδικευμένοι τεχνίτες κατασκεύαζαν τα έργα. Γ' ήταν αποκλειστικά έμπορος πολύτιμων λιθών. Δέλτα σχή...
2: Λίθων.
0: Λίθων.
1: Λίθων. Σχεδίαζε μόνο το εξωτερικό και ανέθετε τα πάντα σε άλλους οίκους.
0: Το πρώτο.
1: Έφτιαχνε προσωπικά, λες.
2: Δεν έχω καταλάβει την ερώτηση, θα πω το τέταρτο.
1: Έχεις χάσει κι εσύ κι εσύ. Ήταν ο ιδιοκτήτης και καλλιτεχνικός επικεφαλής του οίκου, ενώ εξειδικευμένοι τεχνίτες κατασκεύαζαν τα έργα.
2: Χρήστο, με το χέρι στην καρδιά, τι θα μας μείνει, τι θα θυμόμαστε μετά από μια εβδομάδα από αυτό το quiz?
0: 30 εκατομμύρια.
2: Και 50 αυγά.
0: Και 50 αυγά, αυτό.
2: Άρα μπράβο, Κατερίνα.
1: Και ότι δεν υπήρχε η Αγία Πετρούπολη, ενώ υπήρχε. Όχι. Για το Κρεμλίνο της Μόσχας.
2: Αυτό θα το ξεχάσουμε.
0: Αυτό θα το ξεχάσουμε.
2: 30 εκατομμύρια, 50 αυγά Φαμπερζέ. Okay. 50 και τα ευρώ του Χριστάρου Φερεντίνου.
0: Έτσι, έτσι.
1: Του γίγαντα.
0: Μπράβο, μπράβο, ρε γίγαντα.
2: Του Ευεργέτη. Του Άρχοντα.
0: Πάρει κανείς τηλέφωνο.
2: Πάρτε τηλέφωνο τώρα.
0: Κανείς.
2: Όσο μιλάει η Κατερίνα, παίρνετε εσείς τηλέφωνο. 211-1891-898.
1: Λοιπόν, πέσε στον καιρό και θα πω μετά εγώ αυτά που πρέπει. Τι γίνηση, δεν ξέρω, πες ό,τι καταλαβαίνεις τώρα.
2: Γίνηση λοιπόν. Τα πράγματα, αν το δεις από μακριά, φαίνονται καλύτερα. Αν κάνω zoom όμως, εκεί γίνονται λίγο χειρότερα. Οπότε να τα βλέπετε τα πράγματα με μια απόσταση. Αυτό είναι το κοινωνικό μήνυμα που θέλω να περάσω, Χρήστο. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο για την κίνηση.
0: Πολύ ωραία.
2: Θέλω να περάσω αυτό το κοινωνικό μήνυμα. Εντάξει, έχει κίνηση ο Κηφισός.
0: Με λίγα λόγια, δώσε τον τίτλο.
2: Αττική οδός είναι το χειρότερο.
0: Όχι, το μήνυμά σου ότι.
2: Να βλέπεις πάντα τα πράγματα από μια απόσταση. Από λίγο πιο μακριά.
0: Άρα, με ένα drone κάποιο να σηκωθεί.
2: Από ψηλά
0: να φύγει. Και να δει ότι δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα.
2: Γιατί όταν κοιτά από ψηλά, μοιάζει
1: ζωγραφιά.

0: Λοιπόν, δρόμος 89,8 και θα παίξουμε αυτό το άθλιο παιχνίδι.
1: Υπέροχο, δηλαδή, είναι υπέροχο.
0: Πώς γίνεται δηλαδή.
1: Υπέροχο, υπέροχο.
0: Τέλος πάντων.
1: Όταν έδινα εγώ 4 μήνες 50 ωραία, ευρώ
0: ωραία.
1: Κάθε
0: τότε
1: μέρα.
0: Τότε ήταν πολύ ωραίο. Ήταν υπέροχο τότε.
1: Ωραία.
0: 50 ευρώ λοιπόν έχω για σας, αγαπητοί μου φίλοι, και καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Τι κάνετε?
0: Πολύ καλά εσείς.
1: Ωραία φωνή, ωραία διάθεση. Ποιο είναι το όνομά σας?
2: Καλά. Η Αφροδίτη.
1: Γεια σου, Αφροδίτη.
0: Υπέροχο όνομα.
3: Τι υπέροχο. Ωραίο όνομα, πραγματικά.
0: Με τι ασχολείστε, Αφροδίτη, εκτός από την ομορφιά?
2: Με μεγαλώνω το παιδάκι μου, ναι. Το οποίο είναι 3,5 μηνών.
1: Να σας ζήσει.
2: Ευχαριστώ.
0: Ωραία. Τι λέει, θέλει να γίνω το μεγαλώσει, τι σας είπε ήδη?
2: Δεν ξέρω.
1: Είναι αυτό το να το δείτε όπως επιθυμείτε. Εσύ τι επιθυμείς, Αφροδίτη?
2: Εγώ τι θέλει να, το παιδί εγώ.
1: Να είναι γερό και δυνατό αυτό.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν,
3: ακούσατε τις καλοκαιρινές ιστορίες του Χρήστου?
2: Άκουσα, ελπίζω να
3: που
2: το
3: είχε,
2: έχω συγκρατήσει.
3: Πού είχε βρεθεί, σε ποια περιοχή της Ελλάδας είχε πάει σε ένα πολύ ωραίο ταβερνάκι?
2: Από ό,τι δεν θα χάσω, ναι, τέλος πάντων.
0: Όχι, εντάξει, δεν είναι αυτή η ερώτηση.
3: Δεν είναι αυτή η ερώτηση, ήταν στην Πρέβεζα. Στην Πρέβεζα ήταν η ταβέρνα και μας είπε τα διάφορα έτσι εδέσματα που πήραν μαζί με την παρέα του και φάγαν. Του έκαναν εντύπωση και μας, είναι η αλήθεια, οι πολύ καλές
0: φάγαμε
3: τιμές.
0: Πολύ η αλήθεια, φάγαμε πολύ και πολύ φτηνά.
3: Φάγανε πολύ και με πάρα πολύ καλές τιμές.
0: Πολύ, και, είπε και πολύ νόστιμα, πολύ νόστιμα.
3: Από τα ωραία τα μεζεδάκια που πήραν εκεί, πήρανε λουκάνικο, πήρανε σουτζουκάκια, πήρανε κολοκυθόπιτα, πήρανε πρασόπιτα.
0: Μανιταρόπιτα πήραμε.
2: Ναι.
3: Βάλε και μια μανιταρόπιτα, πολύ σωστά. Η ερώτηση όμως που θα σας χαρίσει, ελπίζω και εύχομαι, τα 50 ευρώ είναι: πόσο έκαναν, πόσο κόστιζε στο μαγαζί η πρασόπιτα? Οι δύο εναλλακτικές είναι 6,50 ή 6,70.
0: 6,50 ή 6,70, αυτή είναι η ερώτηση.
3: Ποια ήταν η τιμή?
2: 6,70.
0: 6,70.
3: Λέτε 6,70 η πρασόπιτα.
1: Εγώ παιδιά δεν το θυμάμαι αυτό.
3: Αφροδίτη. Δεν το θυμάσαι ούτε εσύ.
1: Δεν το θυμάμαι.
3: Πάμε στο ΒΑΡ να θυμηθείς και εσύ και να ακούσεις
0: για
3: η Αφροδίτη αν κέρδισε ή όχι.
0: Κάνει κοσχάρα, α πούμε. Παραγγείλαμε με 6,50 έτσι. Στου ζωγάκι με νέικα. Με 8 ευρώ. Μανιταρόπιτες φοβερές. 6,90. Πρασόπιτα 6,50, παιδιά. Πρασόπιτα 6,50.
1: Μ' άρεσε Αφροδίτη. Ήθελα πολύ να το κερδίσει το δώρο αυτό.
0: Είπα τόσα και εγώ. Ήταν μεγάλη παραγγελία. Δεν φταίω εγώ. Ήταν πολλά τα ξαδέρφια και πρέπει να τα πάρουμε.
3: Μαριμαχτήκατε στο φαγητό.
0: Ναι, φάγαμε πάρα πολύ.
1: Έχασε Αφροδίτη. Σήμερα κάποιο άλλο θα διεκδικήσει 100 ευρώ και εσείς συνεχίζετε αισιόδοξα και όλοι μας δηλαδή και με ψυχολογία, με πολύ καλά νέα, γιατί μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Φυσικά και μιλάμε για το The Linicon Sports Park που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατεβάστε την εφαρμογή Λίβιο και κλείστε γήπεδο αλλά και μία από τις 1350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ.
4: Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό, Σάββατο βράδυ

0: Δρόμος 89,89 και 13. Χτες είχαμε στο στούντιο 4 το Σταύρο Παναγιωτίδη, μας μίλησε για μύθους και αλήθειες γύρω από τον Καποδίστρια, ο οποίος είναι πάρα πολύ, πώς να το πω,
1: επικαιρός.
0: Πετυχημένος σε αυτό που κάνει και στα podcast.
1: Α, εννοείς ο Σταύρος.
0: Ο Σταύρος Παναγιωτίδης έχει κάποια
1: βιβλία. Καταπληκτικός ήταν.
0: Και σήμερα, σαν σήμερα, το 1828, ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία με γραφεία στο Άργος, στην Τρίπολη, στην Επίδαυρο και στη Σύρο. Σήμερα λοιπόν για πρώτη φορά μπαίνει η ταχυδρομική υπηρεσία έτσι, σε μια εφαρμογή στην Ελλάδα. Ο Καποδίστριας που λέγαμε διάφορα χθες, αλλά
1: είχε
0: συμβάλει πάρα
1: πολλά,
0: πολύ στην ανατολή του ελληνικού κράτους.
2: Τι θα έλεγε ο Καποδίστριας με όλα αυτά που γνώρισαμε τα ΕΛΤΑ τώρα, τι θα έλεγε ο Καποδίστριας. Τι θα έλεγε ο Καποδίστριας.
1: Τι θα έλεγε ο Καποδίστριας.
0: Θα τα έβλεπε μέσα από τη σημερινή, από το σημερινό πρίσμα της πραγματικότητας. Δεν θα τα έβλεπε με το τότε. Λοιπόν,
2: θέλετε να δούμε κάτι από αυτά τα κωμικοτραγικά πραγματικά που συμβαίνουν. Διαβάζω εδώ, το έχω βάλει διάφορα site, την, πώς θα το πει κανείς, την τιμωρία που επέβαλε η Αθηναϊκή Λέσχη στον Θεοδωρόπουλο. Τον γιατρό που έχει προφυλακιστεί για το θάνατο του κύριου Μαζωράκη, και λέει η Αθηναϊκή Λέσχη απομακρύνει για 6 μήνες τον Θεοδωρόπουλο μετά την προφυλάκηση.
1: Τι λες τώρα, ρε.
2: Για το θάνατο του Μαζωράκη. Και λέει: είναι... Όχι, ρε, παιδε, τι του κάνετε του ανθρώπου. 6 μήνες.
1: Αρχικά, τι είναι η Αθηναϊκή Λέσχη. Είναι,
0: ακούγεται πώς είναι στο Λονδίνο κάτι λόρδι που μπαίνουν σε λέσχες. Τέτοιο στυλ ακούγεται αυτό.
1: Τι είναι
2: κάτι
1: αυτό?
2: Τέτοιο. Είναι μια λέσχη εκεί που μαζεύονται αυτό και κάνουν. Τι κάνει μια λέσχη. Ξέρω εγώ, δεν έχω μπει ποτέ
0: που
2: σε λέσχη.
0: Μπαίνουν, πίνουν το καφεδάκι, πίνουν, το συζητάνε.
2: Ναι, παίζουν κανένα μπριτζ.
1: Αυτά τα κλαμπ σε κλειστά κλαμπ.
2: Και
1: έξι
2: ολόκληρους μήνες.
1: Τι μου λες τώρα.
2: Δεν θα μπορεί να πάει στη λέσχη.
0: Μα ούτως ή άλλως είναι στη φυλακή. Δεν είναι,
2: είναι συμβολικό το μήνυμα όμως. Ναι. Σου λέει μπορεί να είσαι στη φυλακή. Στη λέσχη δεν μπορείς να έρθεις.
1: Καταπληκτικό.
0: Αθηναϊκή λέσχη. Θα το ψάξουμε την Αθηναϊκή λέσχη.
1: Ναι,
2: επίσης τα πολιτιστικά νέα θα σας τα πω τώρα που σας βρήκα εύκαιρους.
1: Λέγε.
2: Φεστιβάλ ΚΝΕ. Ξεκίνησε χθες το βράδυ, ξέχασα να το πω χθες, και θα είναι μέχρι το Σάββατο στο Πάρκο Τρίτσι.
1: Πώς κορυφώνεται.
2: Λοιπόν, θα σου πω τώρα, καλά, έχει πάρα πάρα πολλά πράγματα.
0: Το φεστιβάλ της ΚΝΕ, εντάξει, είναι...
1: Είναι πολύ δυνατό.
2: Δεν υπάρχει το τέτοιο
0: στα πολιτιστικά κομμάτια είναι από τα πιο πετυχημένα που γίνονται.
2: Γίνεται χαμός, καλά, εκτός ότι έχει πάρα πολύ ωραίες συζητήσεις που αν θες μπορείς να παρακολουθήσεις. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα είναι εξαιρετικό. Χτες είχε τους κοινούς θνητούς, είχε τον Χρήστο Θηβαίο, τα χάσαμε. Αυτά πάμε στα σημερινά όμως, να σας πω ότι σήμερα, Πέμπτη, έχει τρεις σκηνές. Έχεις πάει ποτέ κάτι να στο φεστιβάλ της ΚΝΕ?
1: Έχω πάει μια φορά.
2: Ναι. Έχει πολλές σκηνές. Λοιπόν, στην κεντρική σκηνή σήμερα έχει ένα αφιέρωμα που το έχει επιμεληθεί η Λινά Νικολακοπούλου με τίτλο «Να ήταν η χαρά, η κόπεδο». Τραγουδάει ο Μανώλης.
1: Και άλλη μια φορά, σαν παλιόπεδο.
2: Άμπρα, με υπέροχα ονόματα Μανώλης Μητσιάς, Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Ανδρεάτος, Γιάννης Διονυσίου, η Ρώσα Αΐα. Και στις 11 Γιάννη Κότσιρα. Στην φοιτητική σκηνή έχει κίτρινα ποδήλατα Γιάννη Γιοκαρίνη,
0: ωραίο,
2: που τον είχαμε πρόσφατα, Λάκη Παπαδόπουλο, Μανώλη Φάμελο, επίσης και υπόγεια ρεύματα.
1: Όλοι φίλοι εκεί.
0: Όλοι.
2: Κωστή Μαραβέγια στην άλλη σκηνή και Λαϊκό Γλέντι ταυτόχρονα. Αύριο επίσης έχει πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα με Μίλτο Πασχαλίδη στην κεντρική σκηνή, Νεφέλη Φασούλη και Κωνσταντίνος Βίτα.
0: Πάμε αύριο.
2: Πάμε αύριο.
0: Πάμε αύριο.
2: Εγώ μέσα.
0: Και Νεφέλη και ο Μίλτος Δημήτρης.
2: Παπαζό.
1: Επίσης. Τι ώρα γίνονται αυτά αύριο?
2: Από τις 9 και μετά.
0: Από τις 9 και μετά.
2: Και κλείνει το Σάββατο, όπου είναι η ομιλία φυσικά του κυρίου Κουτσούμπα, Νατάσα Μποφίλιου.
1: Όπα!
2: Ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας, stand-up comedy.
1: Τι λες τώρα.
2: Ναι, βέβαια. Και Εισβολέας.
0: Εισβολέας.
2: Ενώ θα κλείσει μετά με Λαϊκό Γλέντι με Βαγγέλη Κορακάκη και Νησιώτικο Γλέντι με Νίκο Φάκαρο.
0: Συγγνώμη, εσύ δεν θα βγεις.
1: Είναι καταπληκτικό.
0: Εσύ, ρε Γιάννη Κορδόνη, δεν θα βγεις λίγο.
2: Δεν με έχουν καλέσει, είναι η αλήθεια.
0: Πώς γίνεται.
2: Από την άλλη, να με καλέσει να κάνω τι να πω.
0: Τραγουδήσεις. Αγχωνέψεις. Μετά το σημερινό. Αγαπητοί φίλοι της ΚΝΕ, σας παρακαλώ, δείτε το βίντεο που έχουμε ανεβάσει. Δείτε τον Γιάννη τον Κορδόν, καλέστε τον.
2: Στον Νίκο Φάκαρο να πάω να
0: φορέσω. Ναι, να πάω στον Νίκο Φάκαρο.
1: Δεν θα μπορέσει, γιατί πρέπει να είναι στην Άννα Βύση.

0: Let's go. Δρόμος 89,8. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα Χρήστο μου, καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας
2: παιδιά. Πόσες καλημέρες ρε σύλλα.
1: Πάρα πολλές. Λοιπόν ο Νίκος είναι. Στέλνετε λοιπόν εσείς για να μας πείτε τι θα κάνετε στη θέση του στο 6987-898-898. Ο Νίκος έχει κάνει κάτι που ας πούμε δεν είναι ωραίο. Έστειλα, λέει, κατά λάθος στον προϊστάμενο ένα email που ήταν για τη συνάδελφό μου και έλεγα ότι δεν κάνει σωστά τη δουλειά της. Το διέγραψα αμέσως, αλλά δεν ξέρω αν πρόλαβε να το διαβάσει. Να κάνω ό,τι δεν συνέβη τίποτα ή να του μιλήσω πρώτος.
2: Συγγνώμη, πώς είναι να στείλεις κατά λάθος ένα email? Δεν καταλαβαίνω.
1: Κοίταξε, θα σου εξηγήσω τι έγινε. Αυτός από κάτι εκνευρίστηκε. Όχι.
2: Πού ήθελε να το στείλει δηλαδή?
1: Ήθελα να το στείλει, αλλά μετά το μετάνιωσε. Σου λέει, το στέλνω μία, τώρα το μετανιώνω όμως και δεν θα ήθελε ιδανικά ο προϊστάμενος να έχει δει αυτό που έχει κάνει.
2: Μάλιστα. Αλλά δεν το στείλει κατά λάθος.
1: Η κοπέλα δεν έχει καμία σχέση με την ιστορία. Απλά είναι αυτή για την οποία έχει, ναι, την οποία έχει παράπονα, εντάξει.
2: Άρα έστειλε ένα mail στην ουσία όπου έλεγε στον προϊστάμενό του τη δυσαρέσκειά του για τη συνάδελφό του.
1: Ακριβώς.
2: Και αφού το έστειλε, το μετάνιωσε.
1: Ακριβώς. Το διέγραψε. Τώρα,
2: το διέγραψε δεν υπάρχει, Κατερίνα. Να τον βοηθήσω το φίλο. Άμα στείλει ένα mail, δεν μπορεί να το διαγράψει μετά. Συγγνώμη που το σοκάρω τώρα το φίλο.
0: Στο mail ισχύει αυτό.
2: Μπορεί να το διαγράψει από σένα, να μην το βλέπεις εσύ. Από τον προϊστάμενο.
0: Γιάννη, στο Messenger, νομίζω υπάρχει σε κάποιες πλατφόρμες.
1: Δεν το ξέρω το Messenger.
2: Στο Messenger, αν δεν έχει προλάβει να το διαβάσει, μπορείς να το διαγράψεις.
0: Ναι, αυτό θυμάμαι.
2: Το mail όμως δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
0: Πρέπει να
2: πας να μπεις στον υπολογιστή του άλλου και να ανοίξεις το λογαριασμό.
1: Είναι δυνατόν τώρα και ο Νίκος να μην ξέρει.
0: Πρέπει να πας σπίτι του, πρέπει να πας στο γραφείο του.
2: Ναι. Να έχεις πρόσβαση στο mail του τέλος πάντων για να μπεις να το σβήσεις. Πράγμα το οποίο είναι παράνομο να μπει στα.
1: Αρχικά.
2: Ας πούμε,
1: αρχικά ξεκινήσουμε ότι αυτό θα είναι το πιο δύσκολο από όλα που θα ήθελα να το πείσεις.
2: Η Αθηνά εδώ να μου πει ότι γίνεται ανάκληση email. Τι είναι αυτά, ρε? Πώς γίνεται ανάκληση email? Πού δουλεύει, στη CIA δουλεύει?
0: Μπορεί να γίνεται.
2: Εγώ δεν το ξέρω πώς γίνεται ανάκληση
1: email. Άμα το λέει η Αθηνά ότι γίνεται ανάκληση.
2: Πώς γίνεται ανάκληση? Να μας το πει πώς γίνεται ανάκληση email.
1: Δεν ξέρω.
0: Ανάκληση Αθηνά. Η Αθηνά ποια είναι?
2: Η Αθηνά είναι η πολύ καλή μου φίλη, συμμαθήτριά μου από το σχολείο.
0: Okay.
1: Που είχαν κατέβει τα σκαλιά με το αυτοκίνητο στο μαθηματικό.
2: Είχαμε κατέβει τα σκαλιά στο μαθηματικό.
0: Την είχαμε δει κάπου στο δρόμο.
2: Ποιο δρόμο?
1: Στο αεροδρόμιο.
0: Στο αεροδρόμιο την είχαμε δει.
2: Στο αεροδρόμιο.
1: Βεβαίως.
2: Στη Θεσσαλονίκη λες.
1: Βεβαίως. Και την είχαμε δει και στα γενέθλιά σου.
2: Ναι, καλά, την έχετε δει, το θέμα είναι.
0: Με λίγα λόγια για τον προβληματισμό που καταλήγουμε.
1: Καταλήγουμε ότι αν μπορεί να γίνει ανάκληση, μπορεί να, το έχει, να την έχει γλιτώσει.
0: Πάντως εδώ βλέπω μηνύματα που έρχονται, παιδιά, που λέει η Ελένη να του μιλήσει, λέει, πρώτος το να κρύψει.
1: Ναι.
0: Το να το κρύψει, λέει, ενώ ξέρει ότι μπορεί να το έχει δει, θα κάνει τα πράγματα χειρότερα.
1: Εγώ ψιλοσυμφωνώ με την Ελένη. Ο Σταύρος λέει: εγώ θα έκανα το σταυρό μου. Ο Σταύρος κάνει το σταυρό. Ωραίο. Και θα συνέχιζε τη δουλειά μου σαν να μην συνέβη ποτέ. Μπορεί να μην το ανοίξει ποτέ. Δεν γίνεται αυτό. Καλά, είναι προϊστάμενος. Δεν γίνεται αυτό.
2: Εγώ θα ήθελα να σταθούμε λίγο, όχι στο πώς θα κάνει ανάκληση του email, στο ότι αυτό που έκανε ήταν λάθος. Κάθεσαι και γράφεις mail να στείλεις για να κράξεις μια συνάδελφό σου, να την εκθέσεις με αυτόν τον τρόπο.
0: Γιατί λέει δεν κάνει σωστά τη δουλειά της. Είναι λίγο.
2: Δηλαδή, sorry κιόλας τώρα, αλλά να σταθούμε λίγο εκεί. Πώς τον είναι το φίλο?
1: Νίκο.
2: Νικολάκη. Αγορίνα μου, μάθε λίγο στην αδελφικότητα.
1: Το κατάλαβε, γι' αυτό το πήρε πίσω και δεν ήθελε.
0: Αν αυτό που κάνει συνάδελφος είναι ακραία επικίνδυνο. Δηλαδή.
2: Να καταπίνει σπαθιά.
0: Όχι,
1: όχι για τον εαυτό της ακραία επικίνδυνο, για τους άλλους ακραία επικίνδυνο.
0: Για να πτωχεύσει η εταιρεία, για να ανοίξει έξω την εταιρεία.
2: Να πτωχεύσει η εταιρεία. Ναι, ναι.
1: Μπορεί να κλέβει.
2: Δεν το έχει καταλάβει.
0: Να κλέβει αυτό που λέει.
2: Και μπορεί να κλέβει την εταιρεία.
0: Αν κλέβει. Και περίμενε. Ρωτάω. Αυτό που είπε η Κατερίνα. Κλέβει.
2: Μισό λεπτό. Θα ρωτήσω. Μην μου βγαίνει έτσι επιθετικά.
0: Κλέβει.
2: Τι κλέβει? Τα συρραπτικά.
1: Λεφτά, ρε. Συρραπτικά κλέβει εσύ.
0: Όχι, κλέβει τα καφέδε.
1: Κάψουλε από του καφέδε.
2: Λέγε. Πτέσμα.
1: Πτέσμα, φυσικά. Πτέσμα.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Μπορεί να το καταλάβει. Όπως κατάλαβε στο ηχόρι μου σοσιαλίστρια, η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ότι ένας συνεργάτης του μπαμπά της έκλεβε και τον ξεμπρόστιασε και μετά κατάφερε να πάρουν και τον παπα Μιχαήλ πίσω.

0: Δρόμος 89,8, 9:30 και δεν ξέρω, σας έχει τυχεί να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά και με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη και όλα σήμερα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε Γιάννη πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας και σε Κατερίνα. Και
1: ναι, αγάπη μου. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το ξέρουμε αυτό. Το ξέρουμε και γι' αυτό το λέμε και συνέχεια παντού.
0: Το λέμε για να το ξαναλέμε. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό.
1: Αυτή την είδηση με τον νέο κόσμο δεν μου έχετε πει ακόμα που θα ήθελα.
0: Ο νέος κόσμος, νομίζω. Ποιο μας το έλεγε, η Αθηνούλα, ναι.
2: Η
0: τρίτη καλύτερη γειτονιά στον κόσμο.
2: Ναι, τώρα βέβαια είναι, ξέρεις.
0: Με ποια έννοια είναι η τρίτη καλύτερη? Επειδή λέγεται, έχει το όνομα κόσμο. Νέο κόσμο. Στον κόσμο τρίτη καλύτερη.
2: Εντάξει, θεωρώ ότι και αυτοί που μένουν στον νέο κόσμο, δηλαδή δεν θα το ψήφιζα, θα διαφωνούν λίγο.
0: Το ότι έχει ψηλά ενίκεια έχει.
2: Κοίτα, ψηλά ενίκεια απλώ έχει παντού, σε οποιασδήποτε περιοχή από το κέντρο έχει.
0: Νέο κόσμο έχει Κυψέλη πιο ψηλά.
2: Εξαρτάται τις περιοχές. Δηλαδή, ο νέος κόσμος είναι πολύ ανεβασμένη περιοχή και εκεί είναι και όντως ωραίο σημείο. Η κάτω του Πλευράκη που είναι πίσω από τη Στέγη.
0: Ναι, που έχει και τα.
2: Που έχει και μαγάζι.
0: Wine bar εκεί πέρα. Ναι.
1: Μπράβο. Είναι πολύ ωραία εκεί.
2: Βέβαια.
1: Έλα, είναι πολύ ωραία.
2: Είναι πολύ ωραία εκεί.
1: Πολύ
2: ναι.
1: ωραία εκεί. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
2: Είναι πολύ ωραία. Εντάξει, δεν είναι. Έψαξα και εγώ λίγο. Δεν είναι κανένα τυχαίο. Δεν είναι τύπου μονόκλη φάση.
1: Είπε το μονόκλη τυχαίο. Είπε το μονόκλη τυχαίο.
2: Είναι το Time Out. Το Time Out είναι ένα περιοδικό και ένα site το οποίο ασχολείται έτσι με εξόδους, με και τα λοιπά. Και το έβαλε στις πιο cool γειτονιές, είναι η αλήθεια. Όχι στις πιο όμορφες, για να είμαστε ακριβείς. Είναι,
0: cool,
2: είναι στις πιο cool γειτονιές του κόσμου. Στην κορυφή, Χρήστο, βρίσκεται η... Πώς να το πω τώρα αυτό, Σεούλ. Στη Σεούλ είναι Τζόγκνο 3GA.
1: Αυτό.
2: Τέλος πάντων. Μια περιοχή με πάρα cool, πολύ δύσκολο.
1: Μπράβο που cool, τα κατάφερες.
2: Περιοχή.
0: Γιατί δεν λέει κάτι για αυτήν την περιοχή,
2: Λέει.
0: Για να ακούσουμε.
2: Ένα ζωντανό γαστρονομικό πυρήνα.
0: Α, ωραία.
2: Φημίζεται για το εκπληκτικό street food. Mm-hmm. Ανεξάρτητες επιχειρήσεις κτλ.
0: Okay. Σε όλη λοιπόν αυτή η γειτονιά.
2: Είναι στην πρώτη.
0: Α, στη δεύτερη θέση.
2: Στη δεύτερη θέση
0: ναι.
2: είναι η συνοικία Λοσεάν στο Ραμπάτ.
1: Πού είναι το Ραμπάτ?
2: Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Χρήστο, θες να πεις που είναι το Ραμπάτ ή θα το πω εγώ?
0: Το Ραμπάτ θα πεις εσύ.
1: Είναι, πού είναι μπράβο, το Ραμπάτ,
0: είναι Μαρόκο είναι, αλλά είναι.
1: Μαρόκο είναι.
0: Ναι, ναι.
2: Και δεν είναι απλά Μαρόκο. Ποια είναι η έκπληξη? Ότι είναι η πρωτεύουσα του Μαρόκου. Που κανείς δεν το έχει. Όλοι νομίζουν ότι είναι καμιά Καζαμπλάνκα, κανένα Μαρακές.
1: Είναι το Ραμπάτ.
2: Είναι το Ραμπάτ η πρωτεύουσα του Μαρόκου.
1: Παιδιά, αισθάνομαι τελείως άχρηστη.
2: Όχι, μην αισθάνεσαι άχρηστη. Είναι ενδεχομένως η πιο παράξενη πρωτεύουσα. Κανείς δεν ξέρει το Ραμπάτ την πρωτεύουσα του Μαρόκου.
0: Πολύ κανείς.
2: Εν πάση περιπτώσει. Είναι δύσκολο.
1: Τι ξέρω εγώ σας σίγουρα.
0: Πάντως εκεί λέει, ποια γειτονιά είναι εκεί στο Ραμπάτ?
2: Το Λοσεάν. Είναι παραθαλάσσια περιοχή.
0: Και τι λέει γι' αυτό?
2: Ότι παρόλο που έχει πολυτελή ξενοδοχεία και καταλήματα, δεν έχει χάσει τον αυθεντικό χαρακτήρα, την τόπια κουλτούρα. Πάλι στέκεται στις γαστρονομικές επιλογές.
1: Αυθεντικός χαρακτήρας, ντόπια κουλτούρα. Αναβίση δηλαδή, διπλή πρόσκληση. Πάρτε τηλέφωνο στο 211-1891-898, γιατί είναι το Σάββατο αυτή εδώ η συναυλία και εσείς θα κερδίσετε παίζοντας Letter Game.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον Δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο IDEF. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
7: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιά... τον παλιάτσο. Και την έβαψες.
8: Λέλε, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
9: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
10: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
11: Δεκάζος, σας καλωσορίζουμε στην ανανεωμένη μας έκθεση ειδών υγιεινής και πλακιδίων. Εμπνευσμένη από κορυφαίους ιταλικούς και ισπανικούς οίκους, για να δημιουργήσουμε μαζί το σπίτι των ονείρων σας. Δεκάζος, σταθερή αξία εδώ και 50 χρόνια. Στη Λεωφόρο Λαυρίου 5, στα Γλυκά Νερά.
12: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
15: Σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Κάνε τα ψώνια σου και ίσως είσαι ο επόμενος νικητής.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89 ακόμα.

βάλε το δρόμο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
4: Είναι ο δρόμος 89,8. Σήμερα Πέμπτη, αύριο Παρασκευή, μεθαύριο Σάββατο, δρόμος στην Αναβύση. Μην ξεχνάτε,
5: πώς,
4: παιδιά.
5: Πώς ξέρει τις μέρες της εβδομάδας, δηλαδή ο Χρήστος Φερεντίνος, είναι τρομερό.
4: Όχι, Καταρίνα. Δεν ξέρω τις μέρες της εβδομάδας. Μετράω μέρα-μέρα για να φτάσω στο Σάββατο, Καταρίνα μου. Γιατί το Σάββατο, τι γίνεται το Σάββατο το βράδυ, Καταρίνα, που βρήκε θεσούλα.
5: Το Σάββατο το απόγευμα αρχικά. Μην πηγαίνεις κατευθείαν στο βράδυ.
4: Ώρα, δεν είναι.
5: Εμείς τι ώρα θα είμαστε εκεί?
4: Εμείς θα είμαστε εκεί, άστα από τις 6. Αυτό είναι, τι μου το θύμπεις τώρα. Τι ωραία. Εγώ θα ήθελα από τις 4 εκεί. 6 ώρα.
6: Απόλαυση.
4: Από τις 4 ήθελα να είμαι εκεί.
5: Πάμε από τις 4. Να πάμε από τις 4.
6: Πάμε να σκουπίσουμε.
5: Όχι, ρε.
4: Κάνεις εκπομπούλα.
5: Εκπομπούλα, κανονική.
4: Γιατί να μην είμαστε από τις 4.
6: Εγώ σκουπίζω κιόλα. Γιατί φοβάμαι τη δουλειά, Κατερίνα μου.
5: Άμα χρειαστεί,
6: δεν θα πεινάσουμε ποτέ. Εγώ θα δουλέψω.
4: Τσόδικες.
6: Θα φέρω μια φραντζόλα ψωμί στο σπίτι.
4: Δουλεύεις όπως χορεύεις?
6: Ακόμα καλύτερα.
4: Λοιπόν, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
5: Απίβδησε η κυρία.
4: Το όνομά σας?
7: Γεια σας, ονομάζομαι Μαρία.
5: Γεια σου Μαρία.
4: Μαρία, από πού μας τηλεφωνείς? Γιατί είσαι μέσα, κάτσε να δούμε σε ποιο δωμάτιο είσαι.
5: Σε ποιο?
4: Είσαι στην τουαλέτα.
5: Στην τουαλέτα.
4: Κοντά.
6: Μην μπούμε σε λεπτομέρειες, παρακαλώ.
7: Στην τουαλέτα ακριβώς. Απλά είναι σε ένα κλειστό χώρο που έχουμε για να κάνουμε διάλειμμα. Ακούγεται λίγο αντίλαλο, το ξέρω.
4: Σε ποιο γραφείο, σε τι γραφείο?
7: Είμαι σε κατάστημα ηλεκτρικής ενέργειας.
5: Κατάστημα ηλεκτρικής ενέργειας.
6: Χωρίς να θέλω να φανώ έτσι, ξέρετε, με το που γνωριστήκαμε. Τι έκπτωση μπορείτε να μας εξασφαλίσετε γενικώς?
5: Ντροπή, ρε Γιάννη.
6: Σταμάτα, ρε Κατερίνα, λίγο. Θέλω να πω κάτι πράγματα.
7: Δυστυχώς, εκτός δεν έχουμε πολύ καλά προγράμματα. Ωραία. Τα μας είναι τα καλύτερα.
4: Να πάρετε τηλέφωνο το Γιάννη, να πάρετε τηλέφωνο το Γιάννη, να το δώσετε.
7: Εννοείται.
4: Έτσι. Γράψτε το τηλέφωνο. 6-9. Πάρτε το, πάρτε το. Λοιπόν, θα παίξουμε με το γράμμα ρο.
7: Ωραία.
4: Λοιπόν, ζώο.
5: Είναι μεγάλο.
4: Ένα ρίγχος. Ένα
6: κερδίχος.
4: Όνομα.
7: Ρένα.
4: Πράγμα.
7: Ρόπαλο.
4: Φυτό.
7: Φυτό.
5: Το τριαντάφυλλο, αλλιώς το τριαντάφυλλο το λένε και.
7: Ροδόδεντρο. Είπα να πω κάτι άλλο.
5: Ρόδο. Ναι.
4: Φαγητό.
7: Φαγητό. Ράδια.
5: Ωραία.
4: Πόλη.
7: Ρόδος.
4: Επάγγελμα.
7: Θα το σκεφτώ. Επάγγελμα.
4: Εμείς τι είμαστε εδώ?
6: Προσέξτε θα πείτε.
7: Λοιπόν, θα πω κάτι άλλο γιατί δεν μου έρχεται κρυματολόγος.
4: Ομάδα.
5: Απορώ.
4: Μαδρίτη.
7: Ρεάλ, Μαδρίτη.
4: Λίμνες, ποταμιά, βουνά, γρήγορα.
7: Και.
4: Λίμνες, ποταμιά, βουνά.
7: Ροδόπη. Έχουμε κάτι
6: Ροδόπης,
7: όχι.
6: Ροδόπη είναι ο Ροσιρά. Μπορεί να ψιαστεί.
4: Ωραία, και πάμε

0: Χώρα γρήγορα.
1: Ρωσία.
2: Μπράβο, μπράβο Μαρία.
0: Δώσαμε λίγο περισσότερο χρόνο γιατί σας καθυστερούν εδώ τα παιδιά.
2: Εμείς, εγώ
0: Κατερίνα
2: φταίω.
0: Και ο Γιάννης.
2: Εγώ φταίω.
0: Και οι δύο εδώ, γι' αυτό λοιπόν σας δώσαμε άλλο ένα λεπτάκι και μπράβο σας.
2: Και μπράβο και συγχαρητήρια.
0: Λοιπόν, για αυτή την προσπάθεια κάνατε. Τι κέρδισε.
3: Συγχαρητήρια.
2: Να βγει η πρόσκληση.

0: Δρόμος 89,8, 9 και 49 η ώρα. Και να πούμε για το παιχνίδι της Εθνικής σήμερα που παίζουμε με τη Σερβία, 10 παρατέταρτο στο στάδιο Ράικο Μίτιτς. Έτσι, εκεί παίζουμε με τη Σερβία σε ένα πολύ ωραίο γήπεδο. Είναι θεωρητικά ο πιο εύκολος αντίπαλος. Εντάξει, εύκολος, μιλάμε, έχει κάτι παιχταράδες στη Σερβία.
1: Καλά, εύκολος.
0: 230 εκατομμύρια είναι το. Πώς το λένε,
1: η χρηματιστηριακή αξία των παιχτών.
0: Το
1: transfer market.
0: Βέβαια, μας είναι πιο πάνω, Κατερίνα. Έτσι, εμείς είμαστε πάνω από 300 εκατομμύρια.
2: Αλήθεια.
0: Ναι, έχουμε οι παίχτες μας αυτή τη στιγμή.
1: Τώρα η δική μας είναι.
0: Μιλάμε Premier League. Αυτό είναι
2: ωραία.
0: Τζόλι, Παυλίδη, μιλάμε.
1: Μόνο το Τζόλι να βάλει τώρα που έχει πάει στην Ελλάδα πρέπει να είναι η αξία του. Πάνω από 30 εκατομμύρια.
2: Εγώ Παυλίδη ξέρω μόνο
1: 40.
0: Και ο Τζολάκης και, και δεν είναι και ο Κωνσταντέλιας μέσα που είναι και αυτός εκεί.
1: Φαντάσου.
0: Αλλά το θέμα είναι, δεν παίζουν ρόλο τα λεφτά, το θέμα είναι τι θα κάνουμε μέσα. Και γιατί είναι σημαντικό αυτό το παιχνίδι να πούμε, γιατί σε περίπτωση που... Συγγνώμη, τώρα είμαστε στην elite, έτσι, στην πρώτη βαθμίδα, στην πρώτη
1: λίγα
0: της Ευρώπης. Ναι. Παίζουμε με τις καλές ομάδες. Εάν καταφέρουμε να πάμε πρώτη, δεύτερη ή τρίτη θέση, τότε θα παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία για τα προκριματικά του Euro και έχουμε, θα παίξουμε με θεωρητικά κατώτερους αντιπάλους. Οπότε θα έχουμε περισσότερες πιθανότητες να περάσουμε στο Euro. Ενώ αν πέσουμε, δηλαδή αν βρεθούμε τελευταίοι σε αυτή τη λίγα που είμαστε τώρα, ναι, δηλαδή χάσουμε και από τη Σερβία και από την Ολλανδία και από τη Γερμανία, βγούμε τέταρτη τελευταίοι, θα πέσουμε κατηγορία και θα παίζουμε μετά με τις πιο καλές ομάδες.
1: Θα είναι πιο δύσκολο να προκριθούμε στις άλλες διοργανώσεις.
0: Θα είναι πιο δύσκολο να προκριθούμε στο Euro που μας ενδιαφέρει.
2: Δεν έπρεπε να γίνει αυτό το Nations. Δεν μ' αρέσει.
0: Όχι, μας δίνεται η ευκαιρία. Τι λες. Μας δίνεται η ευκαιρία τώρα, γιατί αλλιώς δεν θα είχαμε καμία τύχη. Τώρα μας δίνεται η ευκαιρία να περάσουμε. Πολύ δύσκολα, γιατί θα ήμασταν στους μικρότερους.
2: Ακούστε τώρα να δείτε την ευκαιρία που έχετε εσείς. Σε λίγο θα παίξουμε τα τρία τραγούδια στη σειρά. Αν όμως εσείς κερδίσετε, αφού βεβαίως έχετε πάρει τηλέφωνο στο 211-1891-898, θα κερδίσετε ένα σετ καθαριστικών οίκος. Μυρίζει παντού οίκος και εδώ, θα μυρίζει παντού οίκος και εκεί που είστε. Ρούχα φρεσκοπλημμένα με μανόλια, λεβάντα, πασχαλιά και πιάτα που λάμπουν με άρωμα αμυγδάλου και αχλαδιού. Φυτικής προέλευσης φυσικά αυτή η καθαριότητα, γεμάτη φρεσκάδα οίκος. Η φυσική δύναμη.

0: Δρόμος 89,8. 5 λεπτά μόλις πριν από τη
1: φωτιά. 5 λεπτά περιπτέρα.
2: Πρέπει να βιαστούμε.
1: Στα βάθια νερά.
0: Καλημέρα σας. Τρία τραγούδια στη σειρά. Λέγεται παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Το όνομά σας.
3: Είμαι η Βάσο.
2: Γεια σου Βάσο.
0: Βάσο, τι θα παίξουμε ακριβώς, τι για πες μας.
2: Τρία τραγούδια,
3: να
2: πει.
3: Ναι. Βρω τη λέξη.
0: Να βρεις τη λέξη που συνδέει αυτά τα τραγούδια, έτσι.
1: Ρε Βάσο, συγγνώμη να σου πω κάτι τώρα με το χέρι στην καρδιά. Δεν σου φαίνεται πολύ εύκολο όλο αυτό?
3: Ναι, αλλά μου είχε τύχει, επειδή σας ακούω τώρα και πέρυσι πολύ κάθε μέρα, ναι. Μου είχε τύχει μία φορά να μην το βρω.
1: Α, είσαι η μοναδική που δεν το έχει βρει.
3: Αλλά το βρήκε η κοπέλα που έπαιζε τότε.
1: Α. Θες να το κάνουμε λίγο πιο δύσκολο?
2: Όπως?
1: Να, πεις, να σου δώσουμε μία λέξη, εμείς, σου πει ο Χρήστος μία λέξη
0: και
1: να πεις εσύ τρία τραγούδια με αυτή τη λέξη.
0: Α, τι λέει, ρε φίλε.
1: Είσαι μέσα.
0: Και αν... Πες το εσύ, μπορείς εσύ να το κάνεις.
1: Ωραία. Πες τη λέξη.
3: Τι κερδίζω όμως?
1: Τι θέλεις να κερδίσεις?
3: Δεν ξέρω.
2: Τα 20 θα κερδίσεις που είναι τα καλύτερα δώρα.
1: Τα
2: 20
1: και κάτι ακόμα θα βρούμε και, κάτι, και ένα θέατρο.
0: Πες μας εσύ τη λέξη και θα βρούμε εμείς τα τραγούδια, ο καθένας από ένα.
2: Μπράβο, ναι. Πες μία λέξη.
1: Ωραία, πάμε έτσι.
0: Πες
1: μία λέξη.
3: Τι λέξη να πω τώρα.
1: Μια λέξη που προφανώς δεν υπάρχει στην τραγουδία, μας πεις βύρσο δεψίο. Πες μια λέξη κοινή.
0: Να πω εγώ, να πω εγώ.
3: Ναι.
0: Ο έρωτας, πες εσύ τώρα.
1: Έρωτας, πάμε ένα εγώ, ένα
3: εσύ. Φταίει ο έρωτας για ό,τι μου συμβαίνει.
1: Πάμε, επόμενο.
2: Έρωτας, ο απόλυτος έρωτας.
0: Λέγε εσύ, λέγε εσύ.
2: Ο δικός μας ο έρωτας.
3: Έρωτας μέσα.
1: Αυτό θα έλεγα.
0: Απίστευτο.
1: Κάτσε να βρω άλλο.
0: Ωραία.
1: Στον έρωτα παρανοείς. Πιο πέρα από την τρέλα.
0: Και πάμε τώρα να ακούσουμε για το άλλο.
3: Γιατρέψε.
0: Και καημέ μου μεγάλε. 1, 2, 3. Για να ακούσουμε όμως και 2.

0: Για πες μας.
1: Είναι ο δρόμος.
0: Μπράβο, είναι ο δρόμος. Είσαι στον δρόμο και μπράβο, με τον δρόμο ούτως ή άλλως πηγαίνουμε στην Άννα Βύση, Γιάννη.
2: Λοιπόν, παιδιά, να πούμε κάποιες πληροφορίες γιατί πλησιάζει η ημέρα, να ξέρουμε λιγάκι τι θα γίνει. Οι πόρτες ανοίγουν στις 5. Το pre-show ξεκινά στις 8 και επειδή θα υπάρχει λαοθάλασσα, πηγαίνετε όσο το δυνατόν νωρίτερα. Καλό είναι να προτιμήσετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έχει συχνότερα δρομολόγια και θα υπάρξει παράταση ωραρίου. Μη φοβάστε να τον προλάβετε τον ηλεκτρικό. Ωραία. Θα υπάρξει παράταση στο ωράριο. Όσοι έρχεστε με τον ηλεκτρικό, κατεβαίνετε φυσικά στο σταθμό Ειρήνη. Καλό είναι να έχετε το κινητό σας με το εισιτηριάκι σας έτοιμο, τσεκάρετε από πριν την είσοδο που αντιστοιχεί στην κατηγορία σας ώστε να μην μπερδευτείτε και εννοείται ότι ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί, Κατερίνα.
0: Από τις 4 η ώρα το απόγευμα θα είμαστε εκεί. Εμείς θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας στις 6 ώρα εκεί από το ΟΑΚΑ και οι 3 μέχρι τις 9 που θα βγει η Άννα Βύση θα είμαστε στον αέρα του ραδιοφώνου και βέβαια στον αέρα εκεί στο ΟΑΚΑ όπου η ατμόσφαιρα θα είναι σίγουρα συγκλονιστική.
3: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε για σήμερα. Γεια σας.
0: Σας περιμένουμε στις 3 στο στούντιο 4.
3: Αντίος.
4: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη.
5: Okay.
4: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
6: Κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπε στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Σειρά! Ξεκόλα!
9: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Frezyderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer, αλλάζει το σπίτι.
13: Το σπίτι δεν είναι απλώς 4 τοίχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
14: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
15: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
14: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
16: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
4: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα.
1: Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
5: Δρόμος 89,8, καλώς ήρθατε. 5η 24 Σεπτεμβρίου, η τελευταία 5η του Σεπτέμβρη είναι Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας. Σήμερα λέμε επίσης χρόνια πολλά στη Μυρτό και τη Μυρσίνη που γιορτάζουν. Ο καιρός έφτιαξε, καλώς στην Αττική αναμένεται έθριος, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Δύο μέρες έμειναν για τη συναυλία της χρονιάς. 5η πρωί είσαι στο σωστό δρόμο που μπορεί να γίνει ο δρόμος σου για το ΆΚΑ. Γι' αυτό μείνε εδώ στους 89,8 μέχρι να ανοίξουμε το διαγωνισμό για διπλές προσκλήσεις για το live της Άννας Βύση. Καλημέρα σε όλους όπου και αν σας πετυχαίνω, όπου και αν σας βρίσκω, στην παρέα αυτή η Ράνια Ντονάκη. Ως τη μία θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε. Ξεκινάμε ακούγοντας τη σειρά Αντώνη Ρέμο στη Δευτέρα. Αγαπημένη Άννα Βύση έρχεται στο προτιμό σε live Ερμηνεία από το Καλλιμάρμαρο και Θοδωρή Φέρης το είπες.

0: Ρυθμός 89,8.
1: Ειλικρινά, πες μου τι αισθάνεσαι όταν με βλέπεις ξαφνικά. Δεν θες να μ' αγκαλιάσεις, να με φιλήσεις, να μου πεις

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αγαπάτε αλλήλους και κυρίως καταλλήλους. Πέμπτη πρωί είναι ο δρόμος, είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Έρχεται αγαπημένο ντουέτο Νίκος Απέργης και Δάφνη Λόρεν ίσως αύριο. Η Ελένα Παπαρίζου στις αναπάντητες κλήσεις και η Μαριάννα Κατσιμίχα στο Βάλ στον Ονείρων.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Baby.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα Βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία. Έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές και το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων που δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη σε Αθήνα Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta360.gr, τηλέφωνο 210-32-20-360.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Κατερίνα, κομπούτσα έχει δοκιμάσει?
3: Κομπούτσα δεν έχω φάει.
4: Είναι κομπούχα κανονικά.
3: Κομπούχα είναι.
2: Τι κομπούχα?
4: Δεν λέγεσαι για το Μίκητα?
3: Ναι.
2: Κομπούτσα.
4: Κομπούχα λέγεται, εγώ ξέρω. Κομπούχα.
3: Όχι.
2: Αυτή είναι η μεξικάνικη εκδοχή.
4: Όχι, όχι. Εσύ λες για το Μίκητα που βγαίνει αυτό.
2: Διαβάζω τώρα έναν άνθρωπο στο κομπούχα, BBC. Κομπούχα. Το οποίο λέει αν είναι καλή η κομπούτσα, πόσο καλή είναι η καλή κομπούτσα για τον οργανισμό. Αλλά το
3: είναι καλή η κομπούτσα.
2: Είναι καλή. Σε πολλέ περιπτώσει είναι καλή.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
1: Δρόμος 89,8.
7: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
9: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
10: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
11: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
12: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου.
11: Το φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
2: Ο Σεπτέμβρη στο Full. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Coca-Cola 330 ml εξάδα μόνο 4,23 και οκτάδα μόνο 5,42. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Nescafe Gold και Mixis και προϊόντα Nivea. Γαλαξίας.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο Regency Casino ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Έφτασε!
9: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
8: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
10: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
11: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
12: Okay.
11: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
13: Είναι ο δρόμος και παίζει παντού. Δύο μέρες για το ΆΚΑ και ο δρόμος αυτό το Σάββατο εκπέμπει ζωντανά. Θα είναι εκεί. Έρχονται 5 ώρες γεμάτες μουσική, ζωντανές συνδέσεις, εκπλήξεις και απίστευτη ενέργεια μέχρι τη μεγάλη στιγμή. Και στη σκηνή η Αναβίση έρχεται με τις δικές της εκπλήξεις και special guests. Ετοιμαστείτε, γιατί αυτή η βραδιά τα έχει όλα και εσείς πρέπει να είστε εκεί. Οπότε πάμε νωρίς, πάμε μέσα, πάμε οργανωμένοι και ερχόμαστε να βρούμε τον δρόμο 89,8. Θα μας βρείτε σε δύο σημεία, στα VIP και στην είσοδο κοντά στο σταθμό του ΙΣΑΠΗ Ειρήνη, στον τοίχο των Εθνών, και εκεί σας περιμένει και το 360 booth του δρόμου. Μπαίνετε, γυρίστε το δικό σας 360 βίντεο και κρατάτε αυτή τη στιγμή από τη μεγάλη βραδιά για πάντα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 5, το pre-show ξεκινά στις 8 και επειδή θα έχει λαοθάλασσα, πηγαίνουμε νωρίς. Προτιμάμε μέσα μαζικής μεταφοράς και έχουμε το εισιτήριο έτοιμο στο κινητό. Τώρα στο δικό μας δρόμο είμαστε πανέτοιμοι να ταξιδέψουμε στο Αιγαίο.

0: στο λαιμό σου.
1: Για την επαγγελματική σου αποκατάσταση χρειάζεται να κάνεις το Δέλτα Βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες και έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση σε Σταδίου, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα εδώ ανήκεις, delta360.gr, τηλέφωνο 210-32-2360.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
5: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
6: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Κάνε τα ψώνια σου και ίσως είσαι ο επόμενος νικητής.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
9: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστη.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστη.
11: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε τηλέφωνα.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
0: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
0: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
4: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για 3 μέρες μόνο. 5η με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
3: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
5: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
6: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
7: Ο δρόμος παρουσιάζει.
8: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
9: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
10: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
9: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
11: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
12: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
13: Α, εντάξει τότε.
14: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
15: Εντάξει, εντάξει, αμάν πια.
7: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κομμωδία της Debbie Easy. Από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
16: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Και τώρα.
17: Και τώρα.
18: So, are you guys ready?
16: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
19: Πέμπτη πρωί είστε στο σωστό δρόμο στην παρέα σας η Ράνια Ντονάκη. Ως τη μία θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε, θα πάμε και σε άλλη συναυλία. 2 Οκτωβρίου την ερχόμενη Παρασκευή το ραντεβού είναι στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Εκεί επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Γιώργος Σαμπάνης. Με τραγούδια που έχουν γίνει soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας, έρχεται για μια βραδιά γεμάτη μουσική και συγκινήσεις. Ο δρόμος σας στέλνει εκεί σε μια συναυλία μοναδική με διπλές προσκλήσεις. Είναι στη διάθεσή σας με τον τρόπο το γνωστό. SMS στο 54301. Στείλτε τώρα δρόμος, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σαμπάνης για να μπείτε στην κλήρωση. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμού στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε και ακούμε στη σειρά Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια. Μέλισσες το γιατί και Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα. Καλημέρα.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Πέμπτη πρωί στο δικό μας δρόμο. Συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα και στον κόσμο και ακούμε στη σειρά Ελένη Φουρέιρα, στο Τζάκι Ο, Δέσποινα Βανδύ και Γιώργο Λεμπέση στις κατάλληλες προϋποθέσεις και Κωνσταντίνο Αργυρό στις καμπάνες.

0: Παπαμόρ ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τώρα για την επαγγελματική σου αποκατάσταση, χρειάζεται να κάνεις το ΔΕΛΤΑ βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη και έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Σε μια ξενάγηση σε Σταδίου Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ εδώ ανήκεις, delta360.gr, τηλέφωνο 210-3220-360.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Τα σπίτια στο Βύρονα. Το σπίτι στο Βύρονα που έχει μόλις το φτιάξει.
3: Και θα λέει στο Βύρονα.
2: Και θα λέει πόσο νοικιό.
3: Όχι, φίλε, όχι.
2: 800 ευρώ. Όχι,
3: που έχει κληρονομήσει ο άλλος από τη γιαγιά
2: στο Βύρονα. Με την αυλή.
4: Τουλάχιστον 3,5 χιλιάρικα θα τη δίνει το μήνα.
2: Όχι, 3,5. Εντάξει, δεν είναι μια αυλή.
3: Ρε παρανοϊκοί άνθρωποι.
4: Ο άνθρωπος έχει.
3: Βρε παρανοϊκοί.
4: Έχει ολόκληρο κάστρο στο Βύρονα.
2: Τώρα τα βάζουμε του ιδιοκτήτε.
3: Φυσικά και τα βάζουμε του ιδιοκτήτε.
1: Πρωινό στον δρόμο. Τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το ΔΕΛΤΑ βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. delta360.gr.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον Δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
10: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
11: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
12: Α, ένας κύρος που μιλάει.
11: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
13: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
14: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαδικασία.
16: διαρκής διαδρομή από Deadlines, υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο Public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
17: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
18: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
19: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
20: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf του Edward Albee. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, ο Δρόμος 89,8 σας δίνει θεατρικό ραντεβού σε μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf. Ένα καθηλωτικό αριστούργημα γεμάτο εντάσεις, αιχμηρό χιούμορ και αποκαλύψεις. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε SMS στο 54301 γραφώντας Δρόμος και εννοώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
21: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
22: Αθήνα, Ελλάδα
21: και σε όλο το πλανήτη.
23: Οκ!
21: Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
22: Και παίζει παντού.
0: Νέα κινηματογραφική εβδομάδα ξεκινά σήμερα Πέμπτη και φέρνει πρεμιέρες στα σινεμά. Ξεχωρίζουν η λογική και ευαισθησία, η νέα κινηματογραφική μεταφορά του εμβληματικού έργου της Jane Austen και η περιπέτεια στην καρδιά του κτίνους με πρωταγωνιστή τον Brad Pitt. Αν προτιμάτε το θέατρο, σας έχουμε θεατρικό ραντεβού. Την ερχόμενη Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, σας δίνουμε ραντεβού στο θέατρο Ζήνα στην παράσταση «Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf», ένα σπουδαίο ψυχολογικό δράμα σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια με πρωταγωνιστές τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, την Έφη Μουρίκη, τον Σπύρο Σταμούλη και την Ελεάνα Στραβοδήμου. Θα τους απολαύσετε με διπλές προσκλήσεις που έχουμε εξασφαλίσει. Τις διεκδικείτε με ένα SMS στο 54301. Στείλτε Δρόμος, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Γουλφ. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όρη συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε, ακούμε απόν στην Κατάδα.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Συμπληρώνεις τα κενά μου σε κοκκί.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

0: αγαπάς. Η Ταρέσο, η κορυφαία ελληνική εταιρεία Specialty Coffee Roasters, δίνει και φέτος δυναμικό παρόν στο Athens Coffee Festival 2026, προσκαλώντας τους λάτρεις του καφέ σε ένα ταξίδι αναζήτησης στο Origin. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ έρχεται 26 με 28 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων και το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα θέλετε με τίποτα να χάσετε την ευκαιρία να ανακαλύψετε premium blends και single origins με ένταση, χαρακτήρα και αυθεντικό πάθος. Για να πάτε τώρα στο Coffee Festival, να βρείτε την Ταρέσο στο περίπτερο 40 και να ψάξετε για το Origin, είναι στη διάθεσή σας 15 διπλές προσκλήσεις. Τις διεκδικείτε τώρα με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμους, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη φεστιβάλ και καλή απόλαυση.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: σ' αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Εσένα μόνο στην αγκαλιά μου βάζω χαρά και πόνο.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Το έχεις, τι νομίζεις?
3: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
4: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
5: Money. Cash. Money. I need some cash.
2: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
3: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
4: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
2: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
3: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη ημέρα.
4: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
2: Κάθε πρωί στο «Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου» μόνο στο δρόμο 89,8.
3: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
6: «Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου».
7: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
8: Μην το χάσεις.
7: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
13: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
14: τι κουαλίτα.
15: Τι έγινε, τι κάνεις? Καλά-καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
16: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
15: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
16: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
15: Γιατί?
16: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
15: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
16: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
11: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
17: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
18: Ο Σεπτέμβρη στο Full. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Μίλα Σμιθ μόνο 1,68 το κιλό. Χοιρινό μπούτι μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό 7,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές με Βγάλ Κεφίρ και Αριάννη. Γαλαξίας.
19: Back to school. Back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99 με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
20: Σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Κάνε τα ψώνια σου και ίσως είσαι ο επόμενος νικητής.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
14: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
21: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon.
22: Ένας κύρος που μιλάει.
21: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Hellenicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
23: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
0: Ο δρόμος παρουσιάζει.
24: Άγριος σπόρος του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικρό Χόρν. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση more.com.
25: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Πεζούν αμέσως τώρα. Δρόμος. 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
26: Πέμπτη μεσημερά και είναι η ώρα που παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σου αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Είσαι στο σωστό δρόμο και μη μου πεις ότι δεν θες να είσαι εκεί στη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση αυτό το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ο δρόμος πάντως θα είναι εκεί. Εκπέμπει ζωντανά για 5 ώρες, γεμάτες μουσική, ζωντανές συνδέσεις, εκπλήξεις και απίστευτη ενέργεια μέχρι τη μεγάλη στιγμή που θα ανέβει η Άννα Βύση στη σκηνή και μπορεί να είσαι και εσύ εκεί στην εξέδρα του ΆΚΑ, γιατί μόλις άνοιξε διαγωνισμός. Στείλε SMS το 54301 δρόμος και ενώ ονοματεπώνυμο και τη λέξη Βύση για να μπει στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Στην παρέα σου ως τη μία η Ράνια Ντονάκη, ξεκινάμε ακούγοντας τη σειρά Χρήστο Μενιδιάτη, ό,τι πιο όμορφο, Μπεμπερέξα, Faithless, New Religion και Αναβύση στο όχι γιατί.

0: κάθε γωνιά στο Παγκράτη.
1: Έχουμε νέα με άρωμα φρεσκοκομμένου καφέ. Η Tareso Specialty Coffee Roasters δίνει και φέτος το παρόν στο Athens Coffee Festival 26 με 28 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, προσκαλώντας σας να ζήσετε την εμπειρία του καφέ από την πηγή μέχρι το φλιτζάνι. Στο περίπτερο 46 ανακαλύψτε premium blends και single origins με ένταση, βάθος και χαρακτήρα, καφέδες που κρύβουν πίσω τους ιστορίες και αυθεντικό πάθος. Βρείτε την Tareso στο Athens Coffee Festival 2026 και ψάξτε για το Origin. Για να βρεθείτε στο φεστιβάλ, σας έχουμε 15 διπλές προσκλήσεις. Τις διεκδικείτε άμεσα με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμους, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη φεστιβάλ. Είναι ο δρόμος, είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Αυτή την ώρα, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις, ακούμε στη σειρά. Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα? David DJ Donny, Sexy Thing, Αναστασία Σπάστετα και Θοδωρή Φέρι, το είπες.

0: τίποτα.
1: Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Η εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σου πάροχο παίρνει ώρα στην αναμονή. Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Βρες τον δρόμο σου εδώ στους 89,8. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σου αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ακούμε στη σειρά Μαριάννα Κατσιμίχα στο Βάλς των Ονείρων. Θυμόμαστε τώρα τον ηρέμο στα Σάββατα.
1: Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα. Το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει υπό.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Δύο μέρες για το ΆΚΑ και ο δρόμος ανυπομονή, γιατί θα είναι εκεί. Θα εκπέμπουμε ζωντανά αυτό το Σάββατο για 5 ώρες μέχρι να ανέβει η απόλυτη αναβίση στη σκηνή. Θα μας βρείτε σε 2 σημεία στο ΆΚΑ, στα VIP και στην είσοδο στον τοίχο των Εθνών. Οι πόρτες ανοίγουν στις 5, το pre-show ξεκινά στις 8 και επειδή θα έχει λαοθάλασσα, πηγαίνουμε από νωρίς. Τώρα 26 με 28 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων έρχεται το Athens Coffee Festival 2026, η μεγάλη γιορτή του καφέ. Η Ταρέσο Specialty Coffee Roaster συμμετέχει, θα τη βρείτε στο περίπτερο 46 και θα γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο του Specialty Coffee μέσα από επιλεγμένα origins, μοναδικά αρώματα και γεύσεις. Σήμερα η Ταρέσο σας προσφέρει 15 διπλές προσκλήσεις για να βρεθείτε στο μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ. Τις κληρώνουμε με ένα SMS άμεσα στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη φεστιβάλ. Βρες τον δρόμο σου εδώ στους 89,8 στην παρέα σου και η Nova, με το Nova More που ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect One έχεις ίντερνετ από την πρώτη και όλες μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Στο δικό μας δρόμο ακολουθεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Στην παρέα σας ήταν η Ράνια Ντονάκη. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Είχα πάντες να βαράνε για εσέ, να τραγουδάνε μέχρι ο ήλιος να αναπτύνει.
1: Νούμερο 4.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Νούμερο

0: 8. Πρωινό στον δρόμο.
1: Κατερίνα, συμμαθήτριά μου και πολύ φίλη μου, κάναμε πολύ παρέα.
2: Καλέ, πολύ ωραίος ήσουνα. Αλλά δεν ήσουνα ξανθός, ήσουνα καστανός.
1: Εντάξει, είναι και φωτογραφία αυτή, μην κοιτάς. Αυτές οι φωτογραφίες είναι κάτι κόντα που βάζαμε παλιά.
3: Είχε λοιπόν ανακαλυφθεί η φωτογραφία τότε.
1: Ναι. Ωχ, γελάσε με. Είναι η φωτογραφία από το 1800, τόσο ωραία.
3: Ήταν σαν, σαν με το Βέγκο που έκανε το. Κοιτάξτε λίγο το πουλάκι, κοιτάξτε λίγο το πουλάκι.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
2: Το έχεις, τι νομίζεις?
4: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
1: Γιατί κάθε πρωί στον δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
5: Money. Cash. Money. I need some cash.
2: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
4: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
1: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
2: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
4: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη ημέρα.
1: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
2: Κάθε πρωί στο Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
4: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
6: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου.
7: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
8: Μην το χάσεις.
7: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα.
5: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
9: Καλώς τα ραφτάκια μου, τα ζουμπουρλούδικα στον δρόμο 89,8. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, σήμερα είναι Πέμπτη και πλησιάζουμε στο Σαββατοκύριακο με έναν καιρό ο οποίος επιτέλους και επίσημα μας έφερε το φθινόπωρο. Εντάξει, σήμερα βγήκε και η λιακαδίτσα, αλλά το χθεσινό, το βροχερό, το λονδινιώτικο που λέω κι εγώ, ήρθε να μας υπενθυμίσει ότι επίσημα έχουμε μπει στο φθινόπωρο πλέον. Στον δρόμο 89,8 θα έχουμε συντροφιά μας τη Vodafone, με τους Vodafone τεχνικούς και το Vodafone Tech Service που επισκευάζει τα κινητά γρήγορα και εύκολα και θα επιστρέφει ακόμα και σε μία ώρα αν χρειαστεί, στο γραφείο ή στο σπίτι. Τέτοια υπηρεσία στα καταστήματα Vodafone. Στον δρόμο θα ακούσουμε τώρα Ελένη Φουρέιρα, Πέγκι Ζήνα και Γιώργο Σαμπάνη.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

Έλα, γεμίζει το ΟΑΚΑ και η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει. Ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί, θα είμαστε εκεί, παιδιά, από τις 4 το απόγευμα για τη μεγάλη συναυλία. Από τις 4 μέχρι τις 9 το βράδυ, ο δρόμος θα εκπέμπει ζωντανά μέσα από το Ολυμπιακό Στάδιο. 5 ώρες γεμάτες μουσική, με live συνδέσεις, με εκπλήξεις, με πολύ κόσμο, με ενέργεια, με όλα όσα συμβαίνουν πριν ξεκινήσει η συναυλία. Θα είμαστε εκεί. Θα σας μεταφέρουμε όλα όσα βλέπουμε και ακούμε και θα μετρήσουμε μαζί αντίστροφα μέχρι τις 9 όταν θα γίνουμε μία φωνή παρέα με την Αναβίση. Από τις 4 live από το ΟΑΚΑ. Πάμε τώρα σε μέλισσες και μοναχική καρδιά.

0: Αν χάλασε το κινητό σας τώρα, λίγο πριν τη συναυλία της Άννας Βύση, μη μασάτε, τρέχεστε σε ένα κατάστημα Vodafone και εκεί, στο Vodafone Tech Service, τα πάντα λύνονται εύκολα και γρήγορα και μάλιστα με γνήσια ανταλλακτικά, γρήγορα και αξιόπιστα. Vodafone.gr έχουν όλες τις πληροφορίες και σας δίνουν και 12μηνη εγγύηση.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Πώς βγήκε το Μπελίτα? Το όνομα της Αλαμιγού προήλθε από το συνδυασμό των χαϊδευτικών του ζεύγους, καθώς εκείνη τον αποκαλεί Μπεμπούκο και εκείνος την αποκαλεί Λολίτα, οπότε βγήκε το Μπελίτα.
3: Αλήθεια?
2: Είναι πολύ ωραίο.
3: Το οποίο το έχουν πει οι ίδιοι.
2: Μπεμπούκο, Μπεμπούκο, άρα παίρνουμε το Μπε και Λολίτα παίρνουμε το Λίτα. Άρα Μπελίτα.
3: Μπεμπούκο αφού Μπούμπουκο είναι κανονικά.
2: Μπούμπουκο είναι ο Άδωνης. Εδώ είναι Μπεμπούκο.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
4: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
1: Δρόμος 89,8.
7: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
8: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξέχαστο. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος 89,8.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα. Και με πήραν γνωστοί.
12: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι.
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστοι.
14: Πολλά, σενιόρ Μακής.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
15: Eurojackpot και έχεις και για άλλο.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
4: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
3: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
5: Με ζηλεύεις πολύ και δεν θέλω καμία.
6: Η Ρούλα Παπαθανασίου επιτρέπει.

0: Ρούλα Παπαθανασίου μου τηλεφωνήσαν 29 Σεπτεμβρίου σε Spotify και YouTube από την Panic Records και από 3 Οκτωβρίου live στο Botox. Παρέα με Χρήστο Πάζη και Γιάννη Τάσιο.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Ο δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ.
4: Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
5: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
6: Νέες ταινίες σήμερα στον κινηματογράφο. Σε λίγο θα σας προτείνω μία έτσι για να απολαύσετε Πέμπτη, που είναι μια καλή μέρα για σινεμά. Το κλάδεμα της Τριανταφυλιάς έρχεται για το Σινεφίλ. Λογική και ευαισθησία, Los Tigres, το φορτίο στην καρδιά του κτίνους, στην οποία πρωταγωνιστεί και ο Μπραμ Πιτ στην καρδιά του κτίνους. Θα τα πούμε σε λίγο. Για animation έχουμε τον Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Μια φάρμα στην Πορτογαλία, κομμένη κλωστή, το κουτί της Πανδώρας για Σινεφίλ από παλιά και ο μεγάλος παράγωνας πρόμαυρη επαναχρωματισμένη γκανγκστερική. Επανέρχομαι σε λίγο για την πρόταση της ημέρας.

0: Αν χάλασε η συσκευή σας την πιο κρίσιμη στιγμή, πηγαίνετε σε ένα κατάστημα Vodafone και εκεί με τους Vodafone Tech Heroes παίρνετε και 12 μήνες εγγύηση, θα το φτιάχνουν με γνήσια ανταλλακτικά και το επιστρέφουν ακόμα και μέσα σε μία ώρα, αν αυτό είναι εφικτό. Επίσης, μπορούν να σου δεσμευτούν ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Να έχεις τη σιγουριά σου.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πω,
1: όλες τις επιτυχίες.
3: Είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό.
1: Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
4: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
5: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
6: Αυτό είναι αστείο, Χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
5: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
7: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
8: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
9: Α, εντάξει τότε.
10: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
11: Εντάξει, εντάξει, αμάρτια.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της Debbie Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκη για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
12: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
13: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
14: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
1: Power Health από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
17: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
18: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
19: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Το έχεις, τι νομίζεις?
21: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
22: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8. Κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
20: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
21: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
22: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
20: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
21: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη ημέρα.
22: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
20: Κάθε πρωί στο «Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου» μόνο στο δρόμο 89,8.
21: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
23: «Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου».
24: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
25: Μην το χάσεις.
24: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
26: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Εμπρός λοιπόν, αυτάκια μας μπουρλουδικά, δρόμος 89,8. Ωραία χωρατά θα πούμε, θα προτείνουμε διάφορα, θα ετοιμαστούμε για την αναβίση και τη μεγάλη συναυλία. Και στην παρέα μας θα έχουμε τη Vodafone που θα επισκευάσει το κινητό μας για να είναι έτοιμο για πολλή φωτογραφία και πολλή βίντεο μεθαύριο στο ΟΑΚΑ. Μέχρι τότε ρωτάτε εκεί σε ένα κατάστημα Vodafone που είναι οι heroes της Vodafone, οι τεχνικοί για να σας το κάνουν κουκλάκι ζωγραφιστό. Αν έχει σπάσει οθόνη, αν έχει ραγίσει, έχει χαλάσει κανένα κουμπί και δεν δουλεύει. Όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε, μη μασάτε τίποτα. Ακούμε και Ρόκο και Οικονομόπουλο και Ρέμο και Άννα Βύση φυσικά. Όχι, γιατί.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

τους λόγους μες στο χάρτη. Σε μια πόλη σκοτεινή και δεν σε βρίσκει η αγάπη, κι αφού αντέχει

φέρει, είπες πως θα πει σινεμά, είπες, είπα, υποσχέθηκα και θα το κάνω. Το κλάδεμα της Τριανταφυλλιάς προτείνω σήμερα για σινεφίλ, αγγλο-ιταλο-γερμανικο-ισπανική ταινία. Όλοι μέσα, μόνο εμείς δεν έχουμε κάνει παραγωγή. Μία πάμπλουτη αμερικανική οικογένεια ζει απομονωμένη σε μία έπαυλη στην Ισπανία. Όταν ο μεγαλύτερος γιος αποφασίζει να εγκαταλείψει το οικείο περιβάλλον, καλά κρυμμένα μυστικά, τραύματα και σχέσεις εξάρτησης έρχονται στην επιφάνεια και ανατρέπουν τα πάντα και κάνουν και πάταγο. Παίζει, παιδιά, η Πάμελα Άντερσον, Κάλουμ Τέρνερ, Ελ Φάνινγκ, δηλαδή υπάρχουν ηθοποιοί που γνωρίζετε μέσα σε αυτό, και λέγεται Το κλάδεμα της Τριανταφυλλιάς. Είναι για συνεφίλ, είναι ιδιαίτερος, είναι μια έτσι περίεργη σάτυρα, διαχειρός όμως Ευθύμη Φιλίππου. Έχει χαβαλέ, έχει διάφορα παράξενα πράγματα και γενικότερα είναι μια διαφορετική ταινία για να απολαύσετε σήμερα. Το κλάδεμα της Τριανταφυλλιάς σε σκηνοθεσία Καρύμ Αϊνούζ. Είπες πως θα πας σινεμά, είπες.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Έχετε πάρει χαμπάρι τι γίνεται στο κατάστημα Βιοκαρπέτ στο Περιστέρι? Έχει παζάρι, παιδιά. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών με τιμές στα πατώματα. Κυριολεκτικά στα πατώματα. Θα το φωνάζω για να τα ακούσετε και να το μάθετε όλοι. Από 5η 24 Σεπτεμβρίου μέχρι Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, παζάρ. Θα βρείτε χαλιά μόνο με 80 ευρώ, με 100, με 130, με 190, όλο το χαλί και λευκά είδη, όλα μισή τιμή και σεντόνια. Και να και πετσέτες και να τα παπλώματα. Όλα μείον 50%. Τσάμπα. Και είναι και Βιοκαρπέτ. Μη χάνετε τώρα ευκαιρία. Όλοι στο παζάρ χαλιών και λευκών ειδών, στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Περιστερίου, στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Κατερίνα, κομπούτσα έχεις δοκιμάσει?
3: Κομπούτσα δεν έχω φάει.
4: Είναι κομπούχα κανονικά.
3: Κομπούχα είναι.
2: Τι κομπούχα?
4: Δεν λέγεσαι για το Μίκητα?
3: Ναι.
2: Κομπούτσα.
4: Κομπούχα λέγεται, εγώ ξέρω. Κομπούχα.
3: Όχι.
2: Αυτή είναι η μεξικάνικη
4: εκδοχή. Όχι, όχι. Εσύ λες για το Μίκητα που βγαίνει αυτό.
2: Διαβάζω τώρα έναν άνθρωπο στο κομπούχα, BBC. Κομπούχα. Το οποίο λέει αν είναι καλή η κομπούτσα, πόσο καλή είναι η καλή κομπούτσα για τον οργανισμό. Αλλά το
3: είναι καλή κομπούτσα. Είναι
2: καλή. Είναι πολύ καλή. Στον περιπτώσιο είναι καλή.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος. Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλιτά.
8: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Δεκάζος, σας καλωσορίζουμε στην ανανεωμένη μας έκθεση ειδών υγιεινής και πλακιδίων, εμπνευσμένη από κορυφαίους ιταλικούς και ισπανικούς οίκους, για να δημιουργήσουμε μαζί το σπίτι των ονείρων σας. Δεκάζος, σταθερή αξία εδώ και 50 χρόνια. Στη Λεωφόρο Λαυρίου 5, στα Γλυκά Νερά.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
6: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τιμή που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
13: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
6: Τζάμπα πραμ.
13: Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8.

0: σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικιασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
2: Ούτρο με απόψε στις Ιωκάστης. Αυτό είναι το θεατρικό μας ραντεβού, όχι για απόψε όμως, για την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 8 η ώρα. Διπλές προσκλήσεις σε μια παράσταση που σκηνοθετεί ο Χρήστος Τρυπόδης και η Φωτεινή Μπαξεβάνη. Παίζουν ο Αργύρης Αγγέλου, ο Γιώργος Σογιαννόπουλος, η Γιολάντα Καλογεροπούλου και άλλοι υπέροχοι ηθοποιοί. Την Ιωκάστη κάνει η Φωτεινή Μπαξεβάνη. Ο δρόμος εξασφαλίζει προσκλήσεις για εσάς και σας στέλνουμε τώρα. Για γράψτε παρακαλώ ένα SMS που κοστίζει 34 λεπτά. Γράψτε δρόμος, το όνομά σας, τη λέξη Ιωκάστη και μου το στέλνετε στο 54301 όσο ακούμε το βάλς των ονείρων.

0: Φυσικά με Vodafone δεν ανησυχούμε για ένα χαλασμένο κινητό, διότι αν έχει χαλάσει και επισκευάζεται, αυτό θα το κάνει το Vodafone Tech Service με τους ήρωες τεχνικούς που επισκευάζουν άμεσα, εντοπίζουν το πρόβλημα, προτείνουν λύση, το κάνουν γρήγορα χωρίς να σε ταλαιπωρούν και κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12 μήνη εγγύηση. Όλα αυτά στη Vodafone.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει.
2: Πέθανε!
3: Ποιος? Η αισθητικός!
2: Εντελώς! Πότε?
3: Χθες το απόγευμα.
2: Πού?
4: Στα παρτέρια της Βιβής Νερατζάκη.
2: Και το πτώμα?
5: Μπρούμητα, στον καζόν.
2: Να το κουρέψετε.
6: Το πτώμα.
2: Τον καζόν.
7: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
2: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
9: Α, ένας κύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
1: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές. Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
12: Τι έγινε, τι κάνεις, καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
13: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
12: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
13: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
12: Γιατί?
13: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
12: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
13: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ, και όλοι.
1: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Καλώστη.
15: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
14: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
15: Σου έφερα κέικ.
16: Γεια σας.
15: Ο κύριος.
14: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
15: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Ενώνουμε τις φωνές και τις καρδιές μας για έναν καλό σκοπό. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8, φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός. Προσκλήσεις μέσω του ticketservices.gr με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά.

0: Ελένα Ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Ο Σεπτέμβρη στο Full. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά του. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Διξάνι γρο 86 μαζούρες μόνο 12,39. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Colgate οδοντόκρεμες αλλά και πάνες Pampers. Γαλαξίας.
2: Ψηρά. Ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Και τώρα. Και τώρα.
7: So, are you guys ready?
6: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Στο δρόμο. 89,8.
8: Λίγο μετά τις 3 ελάτε ναυτάκια μου ζουμπρουλούδικα στον δρόμο 89,8. Η πέφτει που έλεγε κάποιος φίλος παλαιότερα. Σήμερα εδώ 24 του Ιουνίου του μηνού θα πορευτούμε μέχρι τις 4 μέχρι να έρθει εδώ η Μαρία η Σολομού και να κάνει άνω κάτω την πολυκατοικία. Θα ακούσουμε πολλά και διάφορα. Θα έχουμε στην παρέα μας τη Vodafone με το Vodafone Tech Service, το οποίο είναι το καλύτερο για να επισκευάσετε κινητό γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα σε οποιοδήποτε κατάστημα Vodafone. Ρωτήστε αυτό. Vodafone Tech Service. Πείτε αυτό άκουσα στο ραδιόφωνο. Αυτό θέλω. Επίσης, τι άλλο ακούσατε στο ραδιόφωνο. Αναβήσει.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

ένας χαμός για τα εισιτήρια στο ΟΑΚΑ. Ήδη είναι γεμάτο, έχουν μείνει ελάχιστα πραγματάκια και εμείς εδώ μπορούμε να βοηθήσουμε να μπείτε στην κλήρωση, διότι μόλις ακούσετε το ανοίγει ο διαγωνισμός για Άννα Βύση, στέλνετε SMS στο 54301. Τι γράφετε? Γράφετε δρόμος, το όνομά σας, τη λέξη Βύση και μετά το στέλνετε στο 54301 για να είστε και εσείς εκεί και να τραγουδήσουμε μαζί με την Άννα Βύση το Σάββατο στο ΟΑΚΑ. Τώρα θα τραγουδήσουμε μαζί με τον Γιώργο Σαμπάνη.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

0: Γίνεται χαμός στο κατάστημα Βιοκαρπέτ στο Περιστέρι που έχει παζάρι χαλιών και λευκών ειδών. Έχει τιμές στα πατώματα, παιδιά. Έχει λευκά είδη όλα μισή τιμή. Μιλάμε για σεντόνια, για παπλωματά, για πετσέτες, όλα μείον 50%. Χαλιά από 80 ευρώ μέχρι 100, 130, 190. Όλο το χαλί, έτσι, όχι με το μετρό, όλο το χαλί. Για λίγες μόνο ημέρες. Μιλάμε για κάτι που ισχύει από σήμερα 24 Σεπτεμβρίου μέχρι Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Όλα τσάμπα και είναι και η Βιοκαρπέτ. Αυτή είναι η ποιότητα. Να μην χάσετε ευκαιρία να πάτε όλοι στο παζάρ χαλιών και λευκών ειδών, στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Περιστερίου που είναι στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Τα σπίτια στο Βύρονα. Το σπίτι στο Βύρονα που έχει μόλις το φτιάξει.
3: Και θα λέει στο Βύρονα.
2: Και θα λέει πόσο νοικιό.
3: Όχι, φίλε, όχι.
2: 800 ευρώ. Όχι,
3: που έχει κληρονομήσει ο άλλος με τη γιαγιά
2: στο Βύρονα. Με την αυλή.
4: Τουλάχιστον 3,5 χιλιάρικα θα τη δίνει το μήνα.
2: Όχι, δεν σήμερα. Εντάξει, δεν είναι μια αυλή.
3: Ρε παρανοϊκοί άνθρωποι.
4: Ο άνθρωπος έχει.
3: Βρε παρανοϊκοί.
4: Έχει ολόκληρο κάστρο στο Βύρονα.
2: Τώρα τα βάζουμε
4: του
2: ιδιοκτήτε.
3: Φυσικά και τα βάζουμε του ιδιοκτήτε.
1: Πρωινό στον δρόμο. Τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: See student hot takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
1: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον Δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
9: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
10: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι!
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι!
13: Πολλά, σενιόρ Μακής!
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
14: Eurojackpot έχεις και για άλλου!

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
3: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Κάνε τα ψώνια σου και ίσως είσαι ο επόμενος νικητής.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
9: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
10: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf, εδώ σας θέλω. Η νέα παράσταση, η διασκευή του ιστορικού αυτού έργου από τον Σωτήρη Τσαφούλια, «Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf», με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, την Έφη Τιμουρίκη, τον Σπύρο το Σταμούλη, την Ελεάνα της Τραβοδήμου, θα το δείτε στο θέατρο Ζήνα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Αυτό είναι το ραντεβού μας. Γράφετε δρόμο στο όνομά σας, τη λέξη Woolf, και το στέλνετε στο 54301 για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις. Καλή επιτυχία, ακούμε τώρα καμπάνες.

0: Αυτά και για σήμερα είναι αυτά και με Ζουμπερλούδικα. Αύριο Παρασκευή θα προετοιμαστούμε για ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Θα προτείνουμε ωραία πράγματα φυσικά για την Κυριακή. Το Σάββατο είναι κλεισμένο. Είμαστε live όλοι στην Άννα Βύση, στο Άκα, στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Θα τα πούμε αύριο αναλυτικά. Τώρα έρχεται η Μαρία Σολομούτη, έρχεται ήδη, είναι απ' έξω, χτυπάει την πόρτα, βαράει κουδούνια, διαχειρίστρια είναι στην πολυκατοικία, ό,τι θέλει κάνει. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση και την υπομονή τις τελευταίες 3 ώρες. Ραντεβού αύριο στη 1 στον δρόμο 89,8. Μέχρι τότε να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους, γιατί από εκεί φαίνεται ο άνθρωπος.
1: Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα.

0: 8.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Έφτασε! Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
6: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Έλα πάρε, πάρε χαλιά και λευκά είδη με τη που σβήνου που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120. 20 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Διοκαρπέτ δίνω.
8: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο, 24 με 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
7: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
9: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τοίχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
11: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
16: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Ο δρόμος παρουσιάζει.
18: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
19: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
20: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
21: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
22: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
23: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
24: Α, εντάξει τότε.
25: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
26: Εντάξει, εντάξει, αμάρτια.
17: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της Debbie Easy από 3 Οκτωβρίου στο Θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
27: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
28: Και τώρα
27: εκπέμπουμε ζωντανά
28: Αθήνα, Ελλάδα
27: και σε όλο το πλανήτη.
28: Okay.
27: Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού
28: Η πολυκατοικία της Μαρίας
27: στο
0: στον δρόμο 89,8.
1: Καλησπέρα, παιδιά μου, τι μου κάνετε? Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, κοπιάστε, καθίστε, ετοιμάζουμε τα καφεδάκια μας, ξεκινάμε με δύναμη. Καλώς ήλθατε στην πολυκατοικία της Μαρίας. Εγώ είμαι η Μαρία που σας καλωσορίζει κάθε μέρα 4 με 7 και λέμε τις τρέλες μας εδώ πέρα. Βρίσκουμε τα θεματάκια μας, η παραγωγάρα εδώ κάνει πολλή δουλειά, το όλο το γραφείο, όλοι οι συνεργάτες, έτσι κάθε φορά να με εκπλήσουν και εμένα και εγώ με τη σειρά μου εσάς. Είμαστε στο δρόμο, παιδιά, μην ξεχνιόμαστε. Δρόμος 89,8. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, προπαρασκευή. Σωστά, σωστά. Θέλω να θυμίσω σε αυτό το σημείο ότι αυτό το Σαββατοκύριακο είναι το τελευταίο του μήνα. Το επόμενο Σαββατοκύριακο είναι Οκτώβρη. Το επόμενο Σαββατοκύριακο είναι Οκτώβρη και θα έχω ήδη μεγαλώσει λίγο ακόμα. Ένα τσίκ, ρε παιδί μου, κάτι έτσι. Το λέω τώρα έτσι για να το θυμόμαστε. Να μου πείτε χρόνια πολλά, να μου στείλετε δώρα. Χιούμορ, πλάκα κάνω. Εν πάση περιπτώσει, είναι το τελευταίο, παιδιά. Που σημαίνει ότι αν είχατε σκοπό να κάνετε και κάτι ακόμα τον Σεπτέμβρη και δεν το έχετε κάνει, είναι η ευκαιρία σας. Γιατί μετά πια. Όχι ότι θα χαλάσει ο καιρός ακόμα, δεν το πιστεύω. Όχι καθόλου. Ωραιότατος είναι ο καιρός. Αλλά μετά κάπως αρχίζουν και σοβαρεύουν πιο πολύ τα πράγματα. Αν και εμένα ξεκίνησε ο Σεπτέμβρης με χαστούκι. Έτσι για να καταλάβω κάποια πράγματα στην αρχή. Θέλω να πω ότι εντάξει, βγήκε ωραία. Είχα και τις τιμητικές μου, είχα και τα πιενέλα μου, είχα πραγματάκια κι εγώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να σας πω ότι όσοι το αφήσατε, το ξεχάσετε, είναι η ώρα και η στιγμή. Γιατί μετά πρέπει να μπείτε βούρ στο πρόγραμμα, γιατί ο Οκτώβρης δεν αστείευεται, ο Οκτώβρης είναι κανονικός πια μήνας. Μήνας φουλών δουλειάς. Δουλειάς, και μια που λέω για δουλειά, θα πούμε και για δουλειά, παιδιά, σήμερα. Θέλω να το ξέρετε. Αυτή είναι η θεματάρα μας. Κάτι το οποίο είναι λίγο τζιζ. Γιατί και το έχουμε ζήσει, την αλλαγή της δουλειάς, τη νέα δουλειά. Το έχουμε φοβηθεί. Το έχουμε σκεφτεί έστω και δεν το έχουμε κάνει, δεν το έχουμε τολμήσει. Δεν ξέρω τι μας κάνει να αλλάζουμε δουλειά. Πάρα πολλά. Η πίεση, τα χρήματα, το κλίμα, η ανάγκη μας για εξέλιξη. Πολλά τα ερωτήματα. Δεν ξέρω, ή απλώς είναι εκείνη η στιγμή που καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει άλλο, δεν μπορώ άλλο. Να κάνουμε δηλαδή. Το δεν μπορώ, το ψυχολογικό, αυτό το δεν μπορώ, δεν αντέχω, δεν ξέρω, είναι όλα μαζί και τίποτα. Είναι πολύ ικανό να σε κάνει να μετικήσεις κάπου αλλού. Νέα δουλειά, νέο γραφείο, νέοι συνάδελφοι. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε σήμερα, εντάξει. Θα μιλήσουμε για φόβους, για αλλαγές, για αποφάσεις, καινούργιες αρχές. Δεν ξέρεις ποτέ, μπορεί να ανακαλύψουμε, ας πούμε, ότι κάποιες φορές δεν αλλάζουμε δουλειά επειδή δεν αντέχουμε άλλο, αλλά επειδή νιώθουμε ότι αξίζουμε κάτι καλύτερο.

Λοιπόν, να μπούμε λίγο πιο βαθιά, πιο προσωπικά. Θέλω να σκεφτούμε όλοι έτσι. Εκείνη τη στιγμή που κάτι μέσα μας κάνει κλικ και αρχίζει να γυρνάει. Τσίκι, τσίκι, αρχίζει να αλλάζει. Όχι, δεν θα έχει παραιτηθεί ακόμα. Έτσι. Ένα τσίκι τι είναι. Μπορεί να έχει στείλει ούτε καν βιογραφικά αριστερά-δεξιά. Μπορεί να έχει πιάσει τον εαυτό σου να κοιτάει αγγελίες έτσι από το πουθενά και το τίποτα. Βέβαια, μωρέ. Από περιέργεια. Ή να τσεκάρει να δει, έχω βιογραφικό, για να δω, μήπως θέλει κάποιο update. Και λες, γιατί τώρα τα κοιτάω όλα αυτά. Αυτές οι συνέστητες κινήσεις είναι αυτές. Αυτό το από, έτσι από περιέργεια, έτσι γιατί είχα λίγο χρόνο, μπορεί να είναι το πρώτο καμπανάκι. Οθούμαστε μερικές φορές σε πράγματα τα οποία χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο. Χαζεύω έτσι. Γιατί χαζεύεις, κυρία μου, αγγελίες για δουλειά. Γιατί ρωτάς κάπου εκεί που ξέρω, σου λέει να σου ξέρει, ψάχνουν. Α, για πες μου τι είναι αυτό. Ποιος είναι αυτός, δώσ' μου το τηλέφωνο του, γιατί σε ενδιαφέρει. Όχι. Άρα, είναι όμως ένα wake up call, αυτό δεν είναι. Πριν αλλάξεις τη δουλειά σου, έχεις αλλάξει πρώτα διάθεση απέναντι στη δουλειά σου. Εκτός αν ξέρεις από την αρχή ότι εδώ είμαι προσωρινά, δεν βλέπω να ανεβαίνω πιο πάνω και έχω στο νου μου, στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου, επειδή έχω βολευτεί σε αυτή τη δουλειά που είμαι, ότι με το που προκύψει κάτι, μια ευκαιρία ή οτιδήποτε, έχω ανοιχτά τα αυτιά μου, μεταπηδάω. Για πείτε κι εσείς όμως, Viber 6987-898-898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898-FM. Για πείτε μου ρε παιδιά, ποιο ήταν το πρώτο σημάδι ότι θέλατε να φύγετε από μια δουλειά? Ή αν ξεκινήσατε κάπου καινούρια, ποια ήταν η μεγαλύτερη αλλαγή που είχατε, ας πούμε, στην καθημερινότητα? Για να σας ακούσω, παρακαλώ.

Αχ, παιδιά, αυτή η ωραία φράση την ξέρετε που την ακούμε πολύ συχνά. Τουλάχιστον έχεις δουλειά. Εντάξει, ρε παιδί μου, είσαι κάπου σταθερά. Έχεις μια σιγουριά. Εντάξει, προφανώς. Εντάξει, τώρα και αυτή η σιγουριά σχετική είναι πια. Έτσι όπως ζούμε και οι εποχές αυτές αλλάζουν. Φεύγεις. Άμα θέλουν να σε διώξουν, άμα δεν είσαι OK στη δουλειά σου, όλα μετριούνται με τι ποσοστά έβγαλες. Έπιασες το στόχο ή δεν ξέρω εγώ κάτι τέτοια που ακούω αριστερά-δεξιά σε κάτι corporate εταιρείες. Και... εν πάση περιπτώσει, όπως συμβαίνει στον κόσμο του επιχειρήν. Ναι, υπάρχουν κάτι τέτοια. Τουλάχιστον έχεις δουλειά. Δεν είναι. Θα το πιω και το ποτήρι τούτο, το πικρό. Η δουλειά είναι πολύ μεγάλο κομμάτι, παιδιά. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε κάπου κάθε μέρα που μας πιάνει η ψυχή μας, που δεν νιώθουμε καλά με τον κόσμο, μας πιέζει κάτι, που νιώθουμε ότι δεν τα καταφέρνουμε, που νιώθουμε ότι κάπως μας κοιτάνε, που μας μικραίνει μέσα μας, που νιώθουμε ότι είμαστε για κάτι καλύτερο. Είναι πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μας, δυστυχώς, θα πω εγώ, η δουλειά. Και θα το πω δυστυχώς, γιατί η δουλειά είναι δουλειά. Όσο και αν είναι κάτι, ένα πάθος, να σ' αρέσει, να το κάνεις με χαρά. Είναι το μέσο που βγάζεις κάποια λεφτάκια. Μπορεί να σ' αρέσει, μπορεί να το αγαπάς πάρα πολύ. Ειδικά οι καλλιτέχνες. Δεν μπορεί να παίζεις θέατρο και να το συχαίνεσαι. Μπορείς να πηγαίνεις στην τράπεζα και να το συχαίνεσαι. Μπορεί να έχεις συνηθίσει κάποια πράγματα, ρε παιδάκι μου. Και η τράπεζα συνηθίζεται και το θέατρο, παιδιά. Όλα συνηθίζονται. Όλα συνηθίζονται και ρουτινιάζουν στη ζωή. Αλλά υπάρχει πρωταρχική αγάπη. Υπάρχει ο λόγος που βρίσκομαι σε μια δουλειά. Υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος που είναι σε δουλειά που δεν γουστάρει. Πάντως, να το θυμόμαστε ότι η δουλειά μας πιάνει ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μας, που καλό θα ήταν, ας πούμε, να περνάμε καλά, να μας ευχαριστεί σε πάνω από το 50%. Γιατί μετά γίνεται η ζωή σου μαύρη. Δεν μπορεί να είσαι 15 ώρες, 12 ώρες σε ένα γραφείο. Και με τα mail σου, με τα σπίτι, με τις αυτές τις υποχρεώσεις, γιατί πια η δουλειά δεν είναι, εκτός αν είσαι στο δημόσιο. Ξέρω εγώ αν είσαι καθηγητής, ή εκτός αν δουλεύεις από το σπίτι, ή οτιδήποτε. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Όλες αυτές οι ώρες, ας πούμε, οι περισσότεροι άνθρωποι που δουλεύουν παραπάνω ώρες, δηλαδή είναι μισή τους μέρα. Γιατί βάλε και ότι κάποιες ώρες θα πρέπει να κοιμηθείς σαν άνθρωπος και ξαφνικά σου μένουν 5 ώρες. Σου μένουν 5 ώρες για να ζήσεις τη μέρα. Να κάνεις κάτι άλλο. Τα παιδιά σου, ένα χόμπι, να ξενιάσεις, να χαζέψεις μια τηλεόραση, να πας σε ένα γυμναστήριο, να βγεις με τις φίλες σου. Όλες οι υπόλοιπες δεν. Μην πω ότι μπορεί να έχει και άλλες υποχρεώσεις, ας πούμε, εντωμεταξύ. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τα παιδιά τους πρέπει να ασχοληθούν με τα παιδιά τους, να τα διαβάσουν. Δηλαδή, πού είναι η ώρα μου, όσο καλά και να αγαπάς τη δουλειά σου, πού είναι η ώρα μου. Δεν μπορεί να είναι όλα δουλειά και υποχρεώσεις. Οπότε, ναι, κάποιες φορές η αλλαγή της δουλειάς είναι δύσκολο πράγμα, είναι ένα ξεβόλεμα, εννοείται, αλλά κάποιες φορές πρέπει να συμβεί. Πρέπει να συμβεί για σένα. Γιατί αλλιώς και τα χρόνια περνάνε. Θα αρχίσω να τραγουδάω από φίλου.

0: Εδώ θέλω λίγο την προσοχή σας, γιατί έχουμε θέμα. Ο Μασούτης κλείνει 50 χρόνια και αποφάσισε να το γιορτάσει, σπάζοντας τιμές. Και όταν λέμε σπάζοντας, εννοούμε κανονικά, Κάθε Σάββατο για 50 ολόκληρες εβδομάδες, ένα αγαπημένο προϊόν θα έχει μία πραγματικά σπασμένη τιμή. Αλλά προσέξτε, μόνο για εκείνο το Σάββατο. Άρα, εδώ δεν λέμε θα πάω κάποια στιγμή. Όχι αγάπη μου, θα πάω Σάββατο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα καταστήματα Μασούτης και στο masoutis.gr μέχρι εξαντλήσεως. 50 χρόνια Μασούτης και το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν πραγματικά τη διαφορά.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Επιστρέψαμε, παιδιά, εδώ είμαστε, δρόμος 89,8. Η πολυκατοικία της Μαρίας είναι εδώ και εγώ είμαι η Μαρία. Αλλαγή δουλειάς. Η θεματική μας, τι μας συμβαίνει, πότε το καταλαβαίνουμε, γίνεται συνειδητά. Το πρώτο κλικ, εγώ πιστεύω ότι είναι ασυνείδητο, εκτός αν είσαι πολύ συνειδητός ότι ναι, και τώρα είμαι 5 χρόνια εκεί. Έχω πει ότι θα κάτσω 5 χρόνια, πρέπει να φύγω. Υπάρχει μια στιγμή που λες δεν πάει άλλο. Και δεν γίνεται σίγουρα, τι που γυρνάω σπίτι, πετάω την τσάντα και πιάνω τον άντρα μου και του λέω: αντέχω! Φωνές, αυτά, δεν αντέχω, τους πήξε, τους δείξε, τι μου κάνουν και αυτό και πού να πάω. Και δεν χρειάζεται οπωσδήποτε εξάρσεις. Μερικές φορές ξυπνάς και δεν έχεις την ενέργεια. Λες δεν έχω άλλο να δώσω. Δεν περνάω καλά. Θέλω να φύγω. Δεν έχω την ενέργεια να πάω. Δεν με ενθουσιάζει τίποτα. Δεν περιμένω τίποτα. Δεν νιώθω ότι εξελίσσομαι. Δεν νιώθω ότι θα πάρω μια προαγωγή. Δεν νιώθω ότι κάνω κάτι που αγαπάω εκεί. Ή ένιωθω ότι κάνω κάτι που αγαπάω ή έτσι νόμιζα και στην πορεία το πράγμα για κάποιους λόγους άλλαξε. Ναι, η κούραση το πικάρει αυτό το πράγμα. Γιατί αν είσαι άλλα 100 πράγματα να κάνεις μες τη μέρα σου και αν είσαι πολύ άσχολος άνθρωπος και δεν έχεις χρόνο για τον εαυτό σου. Αλλά δεν είναι η κούραση αυτό. Αυτό είναι γιατί όταν είσαι δημιουργικός, με κάποιο τρόπο φορτίζεις θετικά. Μπορεί να έχεις κλείσει το ένα κύκλο σου. Και εννοείται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν έχεις βολευτεί κάπου, γιατί έχεις συνηθίσει, εν πάση περιπτώσει. Όλοι ξέρουμε ότι να ξεβολευτούμε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είτε από καλή κατάσταση, από κακή. Βάζουμε τον εαυτό μας σε μια κατάσταση να αλλάξει πράγματα. Δεν το πολύ θέλει ο εγκέφαλος αυτό το ξεβόλεμα, γιατί έχουμε και το φόβο της αλλαγής. Και αν φύγω και πάω κάπου και τελικά είναι χειρότερα. Το παλιό, όσο χάλια και να είναι, είναι ήδη παλιό, το ξέρουμε, είναι οικείο. Λες δεν θα χειροτερέψει, όσο τη βγάλω. Το καινούριο, δεν θέλουμε να είναι χειρότερο, εννοείται. Που ξέρουμε πως θα εξελιχθεί. Μην είναι χειρότερο από το παλιό. Τουλάχιστον το παλιό το είχα συνηθίσει το επίπεδο του χάλια που είναι. Τώρα θα πάω και θα βρω νέο επίπεδο. Έτσι κάνουμε και με τις σχέσεις, θέλω να ξέρετε, έτσι. Δεν φεύγουμε από τις παλιές σχέσεις που έχουμε βαρεθεί, που δεν αντέχουμε άλλο, γιατί φοβόμαστε να πέσουμε σε κάτι ίδιο ή χειρότερο. Άντε τώρα ξανά, μανά, άλλη προσπάθεια κτλ. Και με τη δουλειά το ίδιο συμβαίνει. Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση? Ο φόβος του άγνωστου. Είναι ο φόβος του άγνωστου. Δεν ξέρω τι θα με βρει. Έχει λίγο τρόμο το άγνωστο από τη μία, από την άλλη. Γιατί να μην έχει και ενθουσιασμό, ρε παιδιά. Μπορεί να έχει και ενθουσιασμό. Αλλά έχουμε μάθει τόσο να ζούμε και να φοβόμαστε το χειρότερο πιθανό σενάριο, που το καταλαβαίνω και αυτό. Αλλά όλα είναι 50-50. Και άμα πάμε με το πόπο και εδώ χάλια θα είναι, θα είναι χάλια. Θα πάμε με το ρε, τι ωραία, τι καλά, αυτό κατάφερα, έφυγα, θα πάω σε καλύτερο μέρος. Με αυτή τη διάθεση πρέπει να πηγαίνουμε. Και μετά πηγαίνουμε, ξεκινάμε και αρχίζει η καινούργια καθημερινότητα και αλλάζουν όλα. Μπορεί να ξυπνάς καλή ώρα. Μπορεί να κάνεις άλλη, όχι μπορεί, θα κάνεις άλλη διαδρομή. Θα συναντάς άλλους ανθρώπους. Άλλο καφέ, άλλη καφετιέρα θα μάθεις να λειτουργείς. Το γραφιάκι σου, την καρεκλίτσα σου, τα πράγματά σου που θα μεταφέρεις στα προσωπικά σου. Σε ποιον όροφο είσαι, με ποιους ανθρώπους συναναστρέφεσαι, ποιος θα είναι το αφεντικό σου, ποιος είναι ο διευθυντής σου. Υπάρχουν διάφοροι άγραφοι κανόνες. Και σε όλα αυτά προσπαθείς να είσαι ψύχραιμος, χαρούμενος, θετικός. Ενώ ψάχνεις να βρεις την τουαλέτα ακόμα, γιατί δεν ξέρεις σε ποιον όροφο είναι και σε ποιον όροφο πας και χάνεις από τη μία έξοδο στην άλλη και την είσοδο κτλ. Είναι όμως ωραίο. Τα νέα ξεκινήματα έχουν έναν ενθουσιασμό. Μπορεί να είμαστε λίγο μαζεμένοι, μπορεί να ξεβολευτούμε, αλλά έχει κάτι καινούργιο. Η καινουργίλα. Δεν μας εξητάρει, ρε παιδιά, η καινουργίλα. Πάντα μας εξητάρει η καινουργίλα. Πάρτε το έτσι. Δεν ξέρεις. Μην είστε αρνητικοί στα καινούργια πράγματα. Να είμαστε θετικοί, να εξελισσόμεθα.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Πώς βγήκε το Μπελίτα? Το όνομα της Αλαμιγού προήλθε από το συνδυασμό των χαϊδευτικών του ζεύγους, καθώς εκείνη τον αποκαλεί Μπεμπούκο και εκείνος την αποκαλεί Λολίτα, οπότε βγήκε το Μπελίτα.
3: Αλήθεια?
2: Είναι πολύ ωραίο.
3: Το οποίο το έχουν πει οι ίδιοι.
2: Μπεμπούκο, Μπεμπούκο, άρα παίρνουμε το Μπε και Λολίτα παίρνουμε το Λίτα. Άρα Μπελίτα.
3: Μπεμπούκο, αφού Μπούκος είναι κανονικά.
2: Μπούκος είναι ο Άδωνης. Εδώ είναι Μπεμπούκος.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Θέλεις οικονομία?
1: θέλεις μασούτι.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Δρόμος 89,8. Βρες το δρόμο σου.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
6: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι,
7: δι κουαλίτα.
8: Όχι απλώς νιασίναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
9: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
11: Με ζηλεύεις πολύ και δεν θέλω καμία.
12: Η Ρούλα Παπαθανασίου επιτρέπει.

0: Ρούλα Παπαθανασίου μου τηλεφωνήσαν 29 Σεπτεμβρίου σε Spotify και YouTube από την Panic Records και από 3 Οκτωβρίου live στο Botox. Παρέα με Χρήστο Πάζη και Γιάννη Τάσιο.
1: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
2: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
3: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
4: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
7: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
9: Και να είμαστε παιδιά, εδώ είμαστε, για να δω μηνύματα, τι έχω. Για πείτε, Ελένη, άλλαξα δουλειά όταν κατάλαβα ότι κάθε Κυριακή βράδυ αγχωνόμουν γιατί Δευτέρα δεν ήταν ζωή αυτό. Ε, βέβαια, την Κυριακή μου θα αγχώνομαι. Μου θυμίζει λίγο σχολείο, ρε παιδιά, αυτό την Κυριακή. Να λέω, εγώ σχολείο δεν θέλω και να γκρινιάζω όλη την Κυριακή. Κόστασε. Έφυγα για καλύτερα χρήματα, αλλά τελικά αυτό που με κράτησε στη νέα δουλειά ήταν ότι βρήκα ανθρώπους που μου μιλούσαν με σεβασμό. Α, είδες τελικά, για άλλο λόγο φεύγεις και τελικά κάτι άλλο σε κρατάει. Έχεις και το λόγο σου, βρίσκει κάτι ενδιαφέρον καινούριο. Μαρίνα, την πρώτη εβδομάδα στη νέα μου δουλειά έλεγα σε όλα ναι, το έχω, ναι. Ενώ δεν είχα καταλάβει απολύτως τίποτα. Ε, βέβαια. Θα δώσει δικαίωμα τώρα ότι. Τι είπατε, δεν κατάλαβα, τι πρέπει να κάνω. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, και τώρα με τις καινούργιες δουλειές, δηλαδή, γιατί αυτό το κομμάτι δεν ξέρω να πω, δεν έχω άποψη, γιατί μπορεί να είναι ένα παρόμοιο. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, και τώρα με τις καινούργιες δουλειές, δηλαδή, γιατί αυτό το κομμάτι.

Θέλει. Σε λίγο θα μιλήσουμε για την πρώτη μέρα στη δουλειά. Τι φοράς, πώς μπαίνεις στον αέρα που έχεις, πώς συστήνεσαι, πώς θυμάσαι τραγικό τόσα ονόματα καινούρια. Πρέπει να, πώς κάνεις ότι έχεις αυτοπεποίθηση, ότι είσαι σίγουρος, ενώ μέσα σου χάος.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Ξέρετε τι κοιτάω τελευταία όταν ψωνίζω? Από πού έρχεται αυτό που βάζω στο τραπέζι μου. Ναι, μεγαλώνω, οριμάζω, μη συνηθίζετε. Και μου αρέσει που τα νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Μασού της Mr. Grant και Special Selection δίνουν έμφαση στην ελληνική και την τοπική παραγωγή. Ποιοτικές επιλογές με γεύση, φροντίδα και ασφάλεια σε κάθε προϊόν. Και βέβαια, επειδή στο τέλος υπάρχει και το ταμείο, σημαντική λεπτομέρεια, θα βρίσκει σε οικονομικές τιμές και με μεγάλες προσφορές. Από τον τόπο μας λοιπόν, για το τραπέζι μας. Μασούτης, 50 χρόνια δίπλα στον τόπο μας και σε σένα.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Μαρίας.
0: Είμαι η Μαρία Σουρωμού και αυτή είναι η πολυκατοικία μου στο δρόμο 89,8. Σε λίγο επιστρέφω, μη φύγετε.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πω,
1: όλες τις επιτυχίες.
4: Είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό.
2: Και μας αρέσει.
1: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
1: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master. Στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Botox Live Club. Χρήστος Πάζης.
10: Τώρα κρυώνω σε ένα στρώμα. Από χιόνι όταν ξαπλώ.
9: Γιάννης Τάσιος.
11: Είναι οδό μοναξιάς αριθμό, δεν θυμάμαι.
9: Ρούλα Παπαθανασίου. Γιώργος Λέξης, Εύα Ρίγα, Κάρμεν, Γκέστ, η Ντιάνα Καπλανίδου. Τηλέφωνα κρατήσεων 210-577-3131 και 6945-611-740. Αγίας Παρασκευής 58, Περιστέρι. Έναρξη 3 Οκτωβρίου.
12: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
13: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
12: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
14: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
15: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
17: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
18: Αθήνα, Ελλάδα.
17: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
0: Να είμαστε παιδιά, επιστρέψαμε παιδιά, δεύτερη ώρα. Να είμαστε δρόμος 89,8. Είμαι Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Σας έχω δωράκι αυτή την ώρα. Σαμπάνης Live, Κατράκιο, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Πάμε. Ο δρόμος 89,8 σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις. Μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός. SMS στο 54301. Δρόμος κενό, ονοματεπώνυμο κενό, Σαμπάνης. Στείλε, μπες στην κλήρωση και μπορεί να είσαι εσύ εκεί. Δρόμος 89,8. Βρες το δρόμο σου.

πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο της νέας δουλειάς, που είναι το νέο περιβάλλον. Γεια σας, ήρθα, έφτασα. Ωραία, πήρες την απόφαση, ωραία κάναμε την αλλαγή, ωραία έγινε αυτή η μετάβαση. Ήρθε η ώρα να πάω στο γραφείο με τους καινούργιους μου συναδέλφους κτλ. Και μπαίνεις σε ένα καινούργιο χώρο. Και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Πώς μπαίνεις, πώς συστήνεσαι, τι ύφος έχεις, πώς δείχνεις άνετος, τι φοράς, πώς πρέπει, ποια είναι η πρόταση, πώς μπαίνεις, πώς παρουσιάζεσαι. Πώς θυμάσαι τόσα παιδιά αυτό με τα ονόματα? Το έχω σοβαρό πρόβλημα. Δεν θυμάμαι τους μαθητές μου. Περνάνε 6 μήνες για να μάθω ονόματα και αυτά αβέβαιοι, Νέοι συνάδελφοι, νέες παρέες. Μπορεί να κολλήσεις, μπορεί και όχι. Μπορεί να έχεις κρατήσει από τους παλιούς. Μπορεί να μην παίρνεις καθόλου στην παλιά σου δουλειά και γι' αυτό να θέλεις να αλλάξεις. Νέοι κανόνες που πρέπει να θυμάσαι και να σε. Νέα πηγαδάκια, κάτι αστεία που ξαφνικά λες, τι λένε μωρέ αυτοί. Δεν σημαίνει ότι η δουλειά θα τους κάνουμε κολλητούς, παιδιά, τους ανθρώπους. Δεν σημαίνει τίποτα ότι θα ταιριάξουμε. Ας ταιριάξουμε για αρχή στη δουλειά. Και μετά βλέπουμε τώρα τι γίνεται παρακάτω. Μηνύματα παρακαλώ. Στείλτε Viber 6987-898-898. Facebook και Instagram δρόμος 898 FM. Για πείτε ρε, παιδιά, πώς ήταν η πρώτη σας μέρα σε νέα δουλειά.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει

Πρώτη μέρα σε μια νέα δουλειά είναι λίγο σε την πρώτη μέρα στο σχολείο. Ειδικά αν είναι καινούριο σχολείο. Γιατί δεν θα πας να πες στην αγκαλιά των περσινών συμμαθητών σου. Δεν τους ξέρεις. Είναι καινούρια τα παιδάκια. Τώρα όμως είσαι ενήλικας. Είσαι ενήλικας, πρέπει να χαμογελάσεις, πρέπει να συστηθείς. Προσπαθεί να θυμάσαι ποιος είναι ποιος και με ποιον πρέπει να δουλέψεις. Στο γραφείο σου πώς κάθεσαι, πού κάθεσαι, σε ποιον όροφο είσαι, πού είναι η τουαλέτα, πού είναι η κουζίνα. Να το κάνεις οικείο κιόλας, να οικειοποιηθείς το χώρο. Και το πιο αστείο από όλα, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Πας, φρονιάζεσαι, γίνονται όλα τα απαραίτητα, κάθεσαι και όλοι σου λένε με μία φωνή: ό,τι χρειαστείς εδώ είμαστε. Άμα θες βοήθεια, έλα πες μου. Κοτάς! Για να δούμε. Εσύ, αφενός, μπορεί να μην κοτάς και αφετέρου μπορεί να μην θυμάμαι. Αχ, ποιος μου είπε τώρα ποια ήταν αυτή η κοπέλα και πού βρίσκεται. Γιατί υπάρχουν γραφεία και γραφεία. Γραφεία με δύο άτομα, γραφεία με 122 άτομα. Στον ίδιο χώρο.

0: Μεγάλη αρχή να πούμε στους φοιτητές μας. Στους παλιούς που ξεκινάνε νέο εξάμηνο και στα πρωτάκια που τώρα μπαίνουν στο παιχνίδι. Και επειδή είμαι καλός άνθρωπος, σήμερα σας έχω σκονάκι. Ναι. Και μάλιστα νόμιμο. Λέγεται The My Home for Students και είναι αποκλειστικά για φοιτητές. Έχει ρεύμα με φοιτητική χρέωση. Τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Καφέ κάθε μέρα, δώρο από το Coffee Island. Πολύ βασικό αυτό. Πρώτο γέμισμα ψυγείο από eFood. Επίσης βασικό. Και 50 ευρώ κουπόνι για κοτσόβολο. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Οπότε όσο παίζει το επόμενο τραγούδι, μπες στο day.gr και μάθε περισσότερα. Μια φορά σου δίνουμε σκονάκι. Εκμεταλλεύσου το. Ξέρεις αυτό το feeling που λες? Από τον επόμενο μήνα ξεκινάω από τα μείευση. Μήπως αυτός ο μήνας ήρθε? Με τον Snappy αποταμιευτικό λογαριασμό αποταμιεύεις εύκολα από το κινητό σου και όσο περισσότερο αποταμιεύεις, τόσο περισσότερο κερδίζεις με κλιμακωτό ετήσιο επιτόκιο έως 2,25%. Και τα χρήματά σου δεν κλειδώνουν. Έχεις πρόσβαση σε αυτά όποτε τα χρειάζεσαι. Οι τόκοι υπολογίζονται καθημερινά και πιστώνονται αυτόματα κάθε μήνα, ενώ οι καταθέσεις σου προστατεύονται έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΕ. Και επειδή από τα μείευση είναι καλό να ξεκινάει με κάτι έξτρα, με τη Snappy μπορείς τώρα να κερδίσεις και 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. Από τα μείευσε περισσότερα. Κέρδισε περισσότερα. Με τη Snappy. Μπες στο snappybank.com και μάθε περισσότερα.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Επιστρέψαμε. Δρόμος 89,8. Είμαι η Μαρία Σολομού. Και αυτή εδώ είναι η πολυκατοικία μας, παιδιά. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Εδώ που αλλάζουμε τις δουλίτσες μας σήμερα. Έτσι αποφασίσαμε. Καινούρια δουλειά. Τι γίνεται τώρα? Ελάτε να αποφασίσουμε με τι αέρα μπαίνουμε. Κάνουμε είσοδο. Ταρανταντάν. Ανοίγουν οι πόρτες, φεύγει η αυλαία, δεν ξέρω πώς το έχουμε φανταστεί. Μπαίνεις σε ένα... Είναι σαν να ανεβαίνεις σε σκηνή. Μπαίνεις σε ένα χώρο που μπορεί να έχει 100 ανθρώπους, οι οποίοι σου είναι άγνωστοι. Και σε αυτούς είσαι και εσύ άγνωστη. Άγνωστος. Και μπαίνεις και γυρνάνε χίλια κεφάλια και σε κοιτάνε. Αυτό το walk of shame, αυτό το διάδρομο που πρέπει να πας από γραφείο σε γραφείο, που θα σε παρουσιάσει κάποιος, που θα αυτό. Που σε κοιτάνε από πάνω μέχρι κάτω, νιώθεις τα βλέμματα όλα πάνω. Δεν ξέρω αν το έχετε αυτό. Εμένα κάπως μετά πολλά χρόνια δεν το έχω αυτό το πρόβλημα. Περπατάω όπου θέλω. Δεν νιώθω κάποια ανασφάλεια. Αλλά ξέρω τι είναι να περπατάς σε μέρη που γυρνάνε κεφάλια και σε κοιτάνε. Και σε τσεκάρουν τα πάντα. Καταρχάς, εγώ φοβάμαι και το μάτι, αυτή τη γρουσουζιά. Ξέρετε τώρα, να πούνε και καλή κουβέντα και κακή μάτι. Μάτι, να σκοντάψουν, να πέσουν αυτά τα μούτρα μου. Το πιο πιθανό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η είσοδος πρέπει να δείχνει μια ταυτότητα. Πρέπει να έχει μια εμφάνιση. Πώς θες να είσαι το presentation σου στη δουλειά? Δεν ξέρω, ρε παιδιά, αλλά συνήθως την πρώτη μέρα την έχουμε περιπολού και τα λοιπά. Μπορεί να βάλουμε και λίγο πιο πολύ τα καλά μας. Και το καλό μας προσωπείο και τα καλά μας ρουχαλάκια και την καλή μας τσάντα και το ύφος μας κάπως, το οποίο θα το διατηρήσουμε κάποιο διάστημα. Γιατί δεν είμαστε ο Τζέκιλ και ο Χάιντ, αλλά στην πορεία μπορεί να χαλαρώσουμε λίγο και να μην χρειάζεται να φοράμε και τα 12 κάθε μέρα με την πένσιλ φούστα και αυστηρό κότσο πίσω, λέω εγώ τώρα. Και να είμαστε λίγο πιο χαλαροί. Το βασικό που προσπαθείς να κάνεις είναι αυτή η εμφάνιση να δείχνει φυσιολογικού ανθρώπου και όχι άνθρωπο που τον πάνε για εκτελεστικό απόσπασμα. Και αρχίζεις να γνωρίζεις τον κόσμο, τους καινούριους συναδέλφους σου. Ο ένας μπορεί να είναι φιλικός, ο άλλος μπορεί να είναι χαμογελαστός, ο άλλος μπορεί να είναι ψυχρός, ο άλλος μπορεί να είναι τυπικός. Ο καθένας έχει το προφίλ του. Εσύ τώρα, εγώ έτσι λέω, θα έχεις το δικό σου, όπως νιώθεις. Δεν υπάρχει πρέπει. Ναι, θες να δείξεις και σοβαρότητα, θες να δείξεις και ότι είσαι φιλικός άνθρωπος, θες να δείξεις ότι θες να συνεργαστείς κιόλας, θες να δείξεις ανοιχτό σε ιδέες, θες να τα δείξεις όλα. Κάντα όλα. Μη σκέφτεσαι στις εταιρείες. Ο ένας ξέρει τα πάντα. Όλα τα εσωτερικά, ναι, άνθρωποι και όλα τα κουτσομπολιά. Ο άλλος ξέρει τη δουλειά. Με τον άλλον μπορείς να συνεργαστείς εύκολα. Ο άλλος μπορεί να συμπεριφέρεται και να σε προστατεύει. Κάποιος άλλος σου βάζει τρικλοποδιές. Υπάρχουν άνθρωποι και άνθρωποι. Δεν ξέρω, αυτό θα το δούμε στην πορεία. Δεν μπορείς πρώτη μέρα. Πρώτη μέρα θα βάλουν όλοι ένα χαμόγελο. Εγώ που είμαι φυσιογνωμίστρια και φαντάζομαι και πάρα πολλοί κόσμος είναι και δεν το ξέρει. Είναι ένα περίεργο πράγμα αυτό που συμβαίνει. Βλέπεις έναν άνθρωπο και σου βγάζει θετικότητα, σου βγάζει ένα χαμόγελο. Βλέπεις κάποιους άλλους και λες: Χριστός και Παναγία. Δεν είναι σίγουρο όμως αυτό το πράγμα. Ξεδιπλώνονται και οι άνθρωποι στην πορεία. Αφήστε, θα δούμε τώρα. Τώρα, το αν θα κάνεις παρέα ή αν θα κολλήσεις με ανθρώπους, είναι και δευτερεύον. Είναι δευτερεύον, παιδιά, δεν μας αφορά σε αυτή τη φάση. Μας αφορά να αφομοιωθείς τη δουλειά και να σε αποδεχτούν και να γίνεις αρεστός. Και να μην πουν το αυτή που ήρθε καινούρια, δεν ξέρει τι γίνεται. Γιατί ξέρετε ότι βγαίνουν πίσω μαχαιρώματα, υπάρχουν σε όλες τις δουλίτσες, δεν έχω καμία αμφιβολία. Καλό είναι να τα πηγαίνουμε με όλους καλά. Και δεν είναι απαραίτητο να γίνουμε κολλητοί. Αλλά ξέρετε κάτι, θα δείτε με ποιον μπορεί να κολλήσετε. Μπορεί με κάποιον να έχετε κοινό χιούμορ, μπορεί με κάποιον άλλον να μην ταιριάζετε καθόλου. Ο καθένας έχει και ένα χαρακτηριστικό το οποίο μπορεί να σας χρησιμέψει, εντός εισαγωγικών χρησιμέψει, σε κάτι. Μπορεί να πάτε για φαγητό, μπορεί να πέσει έρωτας, έπεσε έρωτας. Μεγάλη ανασφάλεια. Δεν ξέρετε, παιδιά, τι γίνεται στις δουλειές. Να είμαστε ανοιχτοί στα καινούργια. Είσαι καινούριος. Όλοι θα σε δείχνουμε το δάχτυλο. Είσαι καινούριος. Είμαι Μαρία Σολομού. Σε πολύ λίγο επιστρέφω. Μη φύγει κανείς. Σήμερα παίρνω παρουσίες από το γραφείο.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Κατερίνα, κομπούτσα έχεις δοκιμάσει?
3: Κομπούτσα δεν έχω φάει.
4: Είναι κομπούχα κανονικά.
3: Κομπούχα είναι.
2: Τι κομπούχα?
4: Δεν λέγες για το Μίκητα?
3: Ναι.
2: Κομπούτσα.
4: Κομπούχα λέγεται, εγώ ξέρω. Κομπούχα.
3: Όχι.
2: Αυτή είναι η μεξικάνικη εκδοχή.
4: Όχι. Εσύ λες για το Μίκητα που βγαίνει αυτό.
2: Διαβάζω τώρα έναν άνθρωπο στο κομπούχα, BBC. Κομπούχα. Το οποίο λέει αν είναι καλή η κομπούτσα, πόσο καλή είναι καλή η κομπούτσα για τον οργανισμό. Αλλά το
3: είναι καλή
2: η
3: κομπούτσα.
2: Είναι καλή. Σε περισσότερες περιπτώσεις είναι καλή.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
1: Δρόμος 89,8. Βρες το δρόμο σου. Ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον Δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
6: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
12: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
14: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Έλα πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο, 24 με 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 8, στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
2: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
4: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
5: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
6: Okay.
5: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
7: Και επιστρέψαμε, παιδιά μου, δρόμος 89,8. Μηνύματα βλέπω. Για πείτε μου τα νέα. Άννα, την πρώτη μέρα στη νέα μου δουλειά μπήκα σε λάθος αίθουσα για meeting. Έκατσα 10 λεπτά χωρίς να καταλαβαίνω τίποτα. Εντάξει, γίνονται, ρε παιδί μου, δεν σε ξέρουν και να σου πούνε δεν είστε εδώ. Νίκο, συστήθηκα 3 φορές στον ίδιο συνάδελφο γιατί είχα αγχωθεί τόσο πολύ που δεν τον αναγνώρισα. Αυτό, κοίταξε να δεις. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι περνάνε λίγο και δεν γράφουν, που λέμε εμείς στο χώρο μας. Δεν γράφει φυσιογνωμία. Είναι μια plain, απλή, ουδέτερη φάτσα, η οποία δεν έχει κάτι χαρακτηριστικό που να πεις, να τον δεις και να πεις «Α, αυτόν τον θυμάμαι», να σου αποτυπωθεί. Μου έχει τύχει, όχι σε γραφείο, σε παρέα. Έχω συστηθεί με την ίδια κοπέλα, δεν μπορούσα να θυμηθώ, την έχω ξαναδεί. Που εγώ θυμάμαι φάτσες, δεν ξεχνάω φάτσες. Συμβαίνει με κάποιους ανθρώπους. Τι να κάνουμε τώρα. Δήμητρα, η πρώτη μου φίλη στη νέα δουλειά ήταν η κοπέλα που μου έδειξε που είναι η κουζίνα. Από εκεί ξεκινούν όλα. Βέβαια, εκεί γίνονται τα meeting, εκεί φτιάχνονται καφέδες, εκεί κάνεις ένα μικρό break να φας ένα γιαούρτι. Και έξω μετά, όταν παίρνεις το διάλειμμα σου, ξέρω εγώ πόση ώρα έχουν διάλειμμα οι εταιρείες. Σε λίγο θα μιλήσουμε για όλα όσα μας ενοχλούν στη μια νέα δουλειά. Αλλά δεν τα λέμε, ρε παιδιά. Τους άγραφους κανόνες, τις περίεργες συμπεριφορές και την απειρία που πολλές φορές μας κάνει να μόκο, σωπαίνουμε. Ακόμα και όταν κάνουν τους κανόνες, τις περίεργες συμπεριφορές και την απειρία που πολλές φορές μας κάνει να

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Παιδιά, 50 χρόνια είναι 50 χρόνια. Δηλαδή, δεν είναι γνωριζόμαστε λίγο καιρό, βλέπουμε πώς θα πάει. Είναι σχέση ζωής. Ο Μασούτης ξεκίνησε το 1976 από ένα κατάστημα στη Θεσσαλονίκη και σήμερα έχει το μεγαλύτερο δίκτυο παρουσίας στην Ελλάδα με περισσότερα από 1.400 εταιρικά και συνεργαζόμενα καταστήματα και περίπου 16.000 εργαζομένους. Και ξέρετε τι μου αρέσει, ότι όσο και αν μεγαλώνεις πρέπει να θυμάσαι από πού ξεκίνησες και γιατί σε αγάπησε ο κόσμος. Ποιότητα, μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές και προσφορές κάθε μέρα. Μασούτης, 50 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια και συνεχίζουμε.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Μαρίας.
0: Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δικιά μου πολυκατοικία στο δρόμο 89,8. Πάτα το κουδούνι μετά τις διαφημίσεις. Θα σου ανοίξω εγώ.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
2: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
3: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
2: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
1: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
4: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
5: Α, εντάξει τότε.
0: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
4: Εντάξει, αμάρτια.
6: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κομμωδία της Δε Πιζή από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
8: Α, ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
9: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
13: Ε, τι έγινε?
14: Τι κάνεις?
13: Καλά-καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
14: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
13: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
14: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
13: Γιατί?
14: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
13: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
14: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ κι εγώ και όλοι.
15: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store. Κόντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Botox Live Club. Χρήστος Πάζης.
17: Τώρα κρυώνω σε ένα στρώμα. Από χιόνι όταν ξαπλώ.
16: Γιάννη Στάσιος.
17: Είναι οδό μοναξιά αριθμό. Δεν θυμάμαι.
16: Ρούλα Παπαθανασίου. Γιώργος Λέξης, Εύα Ρίγα, Κάρμεν, Guest, η Ντιάνα Καπλανίδου. Τηλέφωνα κρατήσεων 210-577-3131 και 6945-611-740. Αγίας Παρασκευής 58, Περιστέρι. Έναρξη 3 Οκτωβρίου.
18: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
19: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
20: Αθήνα, Ελλάδα.
19: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
2: Επιστρέψαμε, παιδιά. Δρόμος 89,8, τρίτη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Σας έχω δωράκι αυτήν την ώρα. Θες να είσαι στο ΟΑΚΑ με την αναβίση? Ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει στη μεγάλη συναυλία της 26 Σεπτεμβρίου. Μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός, άκουσε τον δρόμο και στείλε SMS το 54301 γράφοντας Δρόμος κενό, ονοματεπώνυμο κενό, Βύση. Μπες στην κλήρωση και μπορεί να είσαι εσύ με την παρέα σου στο ΟΑΚΑ. Δρόμος 89,8. Βρες το δρόμο σου.

Εδώ είμαστε, παιδιά. Καλώς ήρθατε στην τελευταία μας ώρα. Τα πάμε έτσι. Έχουμε πει πολλά. Δεν έχουμε αφήσει και πολλά απ' έξω. Αλλαγή, νέο περιβάλλον, νέοι συνάδελφοι, να δούμε. Αμηχανίες. Τα λέω, δεν τα λέω. Θα μιλήσω, να μην μιλήσω. Να βγάλω γλώσσα. Όχι, ποτέ. Σεβασμό, πληντικός. Αυτά δεν ξέρω. Υπάρχει η πρώτη κριάδα αυτή που λέμε. Τι μπορεί να είναι αυτό που μπορεί, κάτι μπορεί να μας το δεν μ' αρέσει, κάτι να μας κολλάει, κάτι να μας ενοχλεί σε μια νέα δουλειά και να μην το λέμε. Πού να το πούμε, καλέ, μόλις μπήκαμε. Μια συμπεριφορά, ένας άγραφος κανόνας, το ότι δεν εξηγούν αναλυτικά τα πράγματα, το ότι φοβόμαστε εμείς, ρε παιδί μου, να επαναρωτήσουμε, ή το επειδή είμαστε καινούργοι ξαφνικά, νιώθουμε ότι, ξέρετε, αυτό το σπαστικλάκι στην τάξη, το bullying, ας πούμε. Ότι δεν έχουμε δικαίωμα τώρα να μιλήσω. Αυτή είναι μια παρέα. Αυτοί γνωρίζονται. Αυτά τα λένε όλα. Εγώ σηκώνω δάχτυλο, χέρι και λέω κυρ να πω. Έλα, παιδιά, λίγο να πάρουμε και τα πάνω μας. Στείλτε μου όμως τα μηνύματά σας να ξέρω τι γίνεται. Viber 6987-898-898. Facebook, Instagram, δρόμος 898FM. Για πείτε, ρε παιδιά, τι σας ενόχλησε σε μια νέα δουλειά. Αλλά δεν μπορούσα να το πείτε ποτέ.

Λοιπόν, παιδιά, μην κάνω την έξυπνη. Πάρα πολλές φορές όταν είσαι καινούριο σε μια δουλειά, σοπαίνεις. Δεν λες πολλά. Όχι μόνο επειδή δεν καταλαβαίνεις και δεν έχεις πιάσει και τον κώδικα που μιλάνε όλοι μεταξύ τους, αλλά επειδή δεν ξέρεις ακόμη. Μέχρι που σε παίρνει να μιλήσεις. Τι να πεις, κάνω και την πλακίτσα, κάνω και το χιουμοράκι μου. Μιλάω μόνο για δουλειά, είμαι πολύ σοβαρός. Είμαι λίγο πιο χαλαρός. Να μην φανείς δύσκολος, δυστροπός, απειρός, μη σε πουν υπερβολικό. Πρέπει δηλαδή να ενσωματωθείς με το vibe που λέμε. Για να ενσωματωθείς με το vibe, ο πιο σωστός τρόπος για μένα είναι πραγματικά στην αρχή να καταπηγείς. Να καταπιείς. Μόκο. Δεν μιλάω, δεν λέω πολλά, δεν εκτίθομαι, παρακολουθώ. Σίγουρα θα υπάρχουν πράγματα που σε ενοχλούν. Όλα, δηλαδή, μας ενοχλούν χίλια πράγματα στις δουλειές μας. Αλλά ξέρετε κάτι, κάποιες δουλειές τα έχουν αυτά τα πράγματα. Σε όλες, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις το τέλειο. Το τέλειο. Και στο τέλειο κάποια στιγμή θα βαρεθείς. Θα πεις πω πω σήμερα δεν έχω και όρεξη και μην μιλάτε. Δηλαδή, όλα παίζουνε. Ζωή είναι, ζούμε ενώ δουλεύουμε, έτσι, άνθρωποι είμαστε. Εγώ πιστεύω ότι αυτό πρέπει να συμβαίνει, να είμαστε λίγο υποτονικοί, λίγο από κάτω και να έχουμε τις αντένες μας πάρα πολύ ανοιχτές για να δούμε τι παίζει. Μέχρι να καταλάβουμε ότι it's okay, μπορούμε να μιλήσουμε, μπορούμε να πούμε την άποψή μας. Δεν είμαστε αγενείς. Και πέρα για να πεις την άποψή σου, έχουν φωνάξει. Για να κάνεις κάτι, σε έχουν φωνάξει. Όχι για να κάτσεις σε μια γωνία και να κοιτάς.

0: Πω, αυτή η επιστροφή από διακοπές είναι πάντα λίγο βίαιη, ε. Και μετά σκέφτομαι τους φοιτητές που γυρνάνε και τους περιμένει εξεταστική. Και λέω, καλά, εντάξει, μια χαρά είμαστε, παιδιά, μια χαρά είμαστε εμείς. Τουλάχιστον φέτος. Υπάρχει ένας καλός λόγος να επιστρέψει στο φοιτητικό σπίτι. They, my home for students. Και όχι, δεν είναι απλά βάζω ρεύμα και τέλος. Έχει φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Καφέ κάθε μέρα δώρο από Coffee Island. Πρωτογέμισμα ψυγείο από eFood και 50 ευρώ κουπόνι για κοτσόβολο. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Για τα υπόλοιπα, μπες στο thei.gr. Θα πέσει μελέτη, έστω γι' αυτό.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Επιστρέψαμε και πάλι. Δρόμος 89,8. Εδώ είμαι η Μαρία. Και αυτή είναι η πολυκατοικία μου. Που σήμερα έχει περάσει δύσκολα. Έχει περάσει δύσκολα γιατί υπάρχει ένα στρες. Υπάρχει ένα στρες, παιδιά, όταν είσαι καινούριο στη δουλειά και μπαίνεις την πρώτη μέρα, περνάς όλο αυτό το TikTok. Πώς το λένε, αυτή την ψυχολουσία. Και ξαφνικά δεν σου εξηγούν και πολλά πράγματα. Σου πετάνε κάτι χαρτιά, σου λένε πρέπει να γίνουν αυτά μέχρι τότε. Αν θες βοήθεια, πες μου. Και είναι σαν να σου λέει, μην τολμήσεις και με ενοχλήσεις πάλι τώρα βλακίες. Θα εκπαιδεύω τον καινούριο. Επίσης, μπορεί να πιστεύουν οι άνθρωποι όντως ότι ξέρεις. Ξέρεις το σύστημα, ξέρεις τις διαδικασίες. Ξέρεις ποιος εγκρίνει τι, ξέρεις που είναι τα αρχεία, ξέρεις ποιο email πρέπει να βάλεις σε κοινοποίηση, με ποιον. Δεν ξέρεις τίποτα. Αλλά αυτό είναι μια διαδικασία που κάποιος ή ο παλιότερος ή ο προηγούμενος που έφυγε, γιατί μπορεί, ξέρετε, σε μεγάλες εταιρείες λένε θα φύγω σε τρεις εβδομάδες, θα σου εκπαιδεύσω και τον άνθρωπο. Ή υπάρχει κάποιος ο οποίος δούλευε κοντά με τον προηγούμενο, ξέρει τη δουλειά, ή όλοι κάνουμε πάνω κάτω την ίδια δουλειά. Έλα, μπες και εσύ στο παιχνίδι, να στη δείξω. Όταν είσαι όμως καινούριος, μπορεί να υπάρχει μια ντροπή. Επίσης, αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να μαζέψεις όλες τις πληροφορίες της ημέρας, όλες τις απορίες και να τις πας όλες μαζεμένες κάπου. Μην είναι, γιατί αυτό το καθ' συγγνώμη να σε ρωτήσω. Συγγνώμη που ενοχλώ πάλι. Συγγνώμη. Άι, κουκλίτσα μου, άσε μας, έχουμε και εμείς δουλειά να κάνουμε. Και έχεις και ένα πανικό. Οπότε προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ τις πρώτες 2-3 μέρες. Μαζεύω τις απορίες μου και τις λέω όλες μαζί σε έναν άνθρωπο που νιώθω ότι θα με βοηθήσει. Λέω εγώ τώρα. Θα υπάρχουν συμπεριφορές και συμπεριφορές. Υπάρχουν συμπεριφορές που να μην σ' αρέσουν, δεν σου ταιριάζουν, συνοχλούν. Ο τρόπος που σου μιλάνε, που σε διακόπτουν, που μπορεί να σου πετάνε δουλειές που δεν είσαι σίγουρος, ας πούμε, ότι είναι δική σου δικαιοδοσία ή ξελασπώνεις κάποιον άλλον. Η αντιμετώπιση που έχουν οι άλλοι σε σένα ως νούμπι μπορεί να είναι λίγο σκληρή. Αλλά εκεί έρχεσαι εσύ και είσαι πολύ ευγενής και λες εντάξει. Λες ευχαριστώ, κανένα πρόβλημα, εννοείται ότι θέλετε, εννοείται. Κάνεις τον ευγενή, την ευγένεια, παιδιά, δεν την νικάει κανείς. Η ευγένεια νικάει τα πάντα, νικάει την κακία η ευγένεια. Το να είσαι ευγενής είναι σοβαρό όπλο. Και πάνω να πει ότι είσαι πολύ έξυπνος άνθρωπος για να χρησιμοποιήσεις την ευγένεια. Όχι την ευγένεια που λέει Θεός και από το μάτι λέει σε σκοτώνω τώρα. Την ευγένεια, πραγματικά. Λούστείτε την ευγένεια, πιείτε τη, καταπιείτε τη, μασίστε τη και κάντε τη. Καλή εντύπωση. Είμαι ευγενής, δεν μπορεί να στο στερήσει αυτό κανείς. Και να μην φαίνεται ότι δυσκολεύεσαι. Καθόλου. Σε όλα ναι. Τις πρώτες μέρες μέχρι να καταλάβεις. Θα καταλάβεις. Δεν είναι η πρώτη μέρα στη δουλειά. Έχεις ξαναδουλέψει. Επίσης όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι το ξέρεις το αντικείμενο 100%. Μπορεί να είναι κάτι που γνωρίζεις έτσι και έτσι και δεν έχεις εξασκηθεί ακριβώς σε αυτό. Σας έχει φέρει και ένας διευθυντής και να πει: παιδιά, στο τμήμα μας έχουμε τη Μαρία. Κατατόπισε την Κώστα και Ελένη, σε παρακαλώ πάρα πολύ κτλ. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν έχεις κατατοπιστεί, που έχεις απορίες, όχι ότι θα είσαι το καρφί που θα πας στο γραφείο και θα πεις κυρία Παπαδόπουλε, δεν με παίζουν τα άλλα παιδάκια. Αλλά μπορεί να είσαι άπειρη, μπορεί να μην έχεις ξανασχοληθεί και μπορείς να είσαι και πολύ ειλικρινής με αυτό. Η ειλικρίνεια και η ευγένεια είναι αφοπλισμός. Αφοπλισμός των άλλων. Πας στον άλλο, συγγνώμη, Βρελένη μου, αλλά πραγματικά δεν το έχω ξανακάνει. Θέλω να με βοηθήσει, δεν θέλω να κάνω λάθη και τέτοια. Θέλω 2-3 μέρες βοήθεια. Η ειλικρίνεια και η ευγένεια για μένα είναι σοβαρά. Επίσης, παιδιά, συνήθως βγάζουμε συμπεράσματα για ανθρώπους πάρα πολύ γρήγορα και μετά μας εκπλήσουν ευχάριστα ή δυσάρεστα. Το δυσάρεστα το έχουμε ζήσει όλοι. Αχ, ναι, τέλειος, καταπληκτικός, χαλιά. Ο βλάκας του χωριού. Ή και το ανάποδα. Πόπο δεν παίρνει μία, δεν μιλάει, ούγκανο, δεν αυτό. Τι είναι αυτός ο άνθρωπος και ξαφνικά είναι brilliant. Ο καθένας θέλει και το χρόνο του να ξεδιπλωθεί. Εντάξει. Το ότι μπορεί να είσαι άπειρος σε μια δουλειά δεν σημαίνει ότι δεν θα τα πάρεις ποτέ. Όλοι έχουν ξεκινήσει από κάπου και δεν ξέραν τα πάντα. Να σας πω εγώ τις πρώτες μέρες στα γυρίσματα. Πώς με κοιτάζανε, πώς ένιωθα. Δεν άνοιγα το στόμα μου να ρωτήσω πού είναι η κάμερα. Δεν ξέρω από πού με παίρνει η κάμερα. Δεν είχα μυαλό να εντοπίσω την κάμερα στο χώρο. Και μου λέτε τώρα. Είναι ρε παιδιά, είναι δύσκολη η αρχή. Το καλύτερο και αυτό που πιστεύω πάντα είναι στην ευγένεια και στην ειλικρίνεια. Είμαι Μαρία Σχολομού. Και σε πολύ λίγο επιστρέφω. Μη φύγει κανείς, παιδιά, γιατί σε αυτή την πολυκατοικία σήμερα μιλάμε για όλα αυτά που συνήθως δεν λέμε.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: τα σπίτια στο Βύρονα. Το σπίτι στο Βύρονα που έχει μόλις το φτιάξει.
3: Και θα λέει στο Βύρονα.
2: Και θα λέει πόσο νοικιό.
3: Όχι, φίλε, όχι.
2: 800 ευρώ. Όχι, ναι, ναι.
3: Που έχει κληρονομήσει ο άλλος με τη γιαγιά
2: στο Βύρονα με την αυλή.
4: Τουλάχιστον 3,5 χιλιάρικα θα τη δίνει το μήνα.
2: Όχι, δεν σήμερα. Εντάξει, δεν είναι αυλή, είναι.
3: Ρε παρανοϊκοί άνθρωποι.
4: Ο άνθρωπος έχει.
3: Βρε παρανοϊκοί.
4: Έχει ολόκληρο κάστρο στο Βύρονα.
2: Τώρα τα βάζει με
4: του
2: ιδιοκτήτε. Ναι, ναι.
3: Φυσικά και τα βάζουμε του ιδιοκτήτε.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
6: Σειρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Δεκάζος, σας καλωσορίζουμε στην ανανεωμένη μας έκθεση ειδών υγιεινής και πλακιδίων. Εμπνευσμένη από κορυφαίους ιταλικούς και ισπανικούς οίκους για να δημιουργήσουμε μαζί το σπίτι των ονείρων σας. Δεκάζος, σταθερή αξία εδώ και 50 χρόνια. Στη Λεωφόρο Λαυρίου 5 στα Γλυκά Νερά.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Ο Σεπτέμβρης παίζει δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία σε κρυσελιά παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές τραγανές πίτες κανάκι, βαρύλα ζυμαρικά, επιλεγμένα προϊόντα Κύκνος αλλά και ρύζια Αγκρίνο. Γαλαξία.
11: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι.
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστοι.
14: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
15: Euro Jackpot έχεις και για άλλο.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
3: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα πανέ.
4: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
5: Βγάλαμε ντελάλι.
6: Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
4: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
7: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
8: Μεγάλη προσφορά.
9: Όχι, όχι.
8: Τεράστια προσφορά.
9: Ούτε.
8: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatic Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
12: Και εδώ είμαι εγώ, παιδιά. Τα μηνυματάκια σας διαβάζω. Για να ακούσετε. Σοφία, την πρώτη μου δουλειά. Στην πρώτη μου δουλειά με ενοχλούσε που μου μιλούσαν απότομα. Αλλά δεν έλεγα τίποτα γιατί φοβόμουν ότι θα με πούνε ευαίσθητοι. Άρα μιλάγεις εσύ απότομα ή εσύ θύμα? Τι πάει να πει μου μιλούν απότομα? Νομίζω ότι υπάρχει όριο και σε αυτό, να τους μιλάς πολύ ευγενικά. Κάποια στιγμή θα σταματήσει αυτό το πράγμα. Και αν δεν σταματήσει, μια εβδομάδα, δεύτερη εβδομάδα, μπορεί να ρωτήσεις πολύ ευγενικά. Έτσι μιλάς γενικά σε όλο τον κόσμο ή μόνο σε μένα? Πολύ ωραίο και αυτό, δεν είναι γλυκούλι? Κοντρόπου, παιδιά, αυτά λύνονται. Δεν μπορείς να κάνεις εχθρούς την πρώτη εβδομάδα. Πέτρος. Εγώ το ρωτούσα όταν. Εγώ δεν ρωτούσα όταν δεν καταλάβαινα κάτι γιατί ντρεπόμουν. Μετά έκανα λάθος και φυσικά ήταν χειρότερο, βεβαίως, εννοείται. Κατερίνα, στη νέα μου δουλειά έλεγα συνέχεια ναι σε όλα, μέχρι που κατάλαβα ότι οι άλλοι δεν ήξεραν τα όρια μου, γιατί δεν τα είχα πει ποτέ. Ναι, θα πεις λίγο ναι σε όλα, στην αρχή, αλλά όχι ναι το θύμα. Ναι, βεβαίως, εδώ, σφαλιάρα σε μένα. Ελάτε, να σου φτιάχνω και ένα καφέ. Το να είσαι τόσο πρόθυμος και τόσο ανοιχτός κάπου που δεν ξέρεις, οι άλλοι θα σε καβαλήσουν. Παντού αυτά, όχι και στη δουλειά και παντού. Πρέπει να έχεις πολύ σταθερά τα όρια σου. Και στην αρχή να έχεις την απόστασή σου, να την κρατάς. Δεν θα γίνουμε κολλητοί. Δεν χρειάζεται υπερβολική ζέση, ούτε υπερβολική χαρά, ούτε υπερβολική ευγένεια, ούτε υπερβολική σοβαρότητα. Μία δοσολογία για να κρατήσεις μία ισορροπία. Γιατί ο τρόπος που θα ξεκινήσεις είναι ο τρόπος που θα σε πάει. Αν αρχίσουμε τα ναι, κάποια στιγμή θα σφουγγαρίζεις πριν φύγει η καθαρίστρια, θα σου ζητάει και η καθαρίστρια, ας πούμε, να τη βοηθήσεις λίγο. Δύσκολα πράγματα, δύσκολα, αλλά γίνονται.

Διάβαζα το άλλο κάτι που με έβαλε σε σκέψη. Ότι μπορεί να έχεις 10.000 ευρώ στην άκρη. Και όσο αυτά κάθονται, ο πληθωρισμός να σου τρώει 290 ευρώ το χρόνο. Όχι και πολύ αποταμίευση αυτό. Με τον Snappy αποταμιευτικό λογαριασμό, τα χρήματά σου πιάνουν δουλειά με κλιμακωτό ετήσιο επιτόκιο έως 2,25%, χωρίς να κλειδώνουν. Τα έχεις διαθέσιμα όποτε τα χρειαστείς, ενώ οι τόκοι υπολογίζονται καθημερινά και πιστώνονται κάθε μήνα. Και οι καταθέσεις σου προστατεύονται έως 100.000 ευρώ από το ΚΚΕ. Και τώρα έχεις και έναν ακόμα λόγο να ξεκινήσεις. Με τη Snappy μπορείς να κερδίσεις και 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. Αποταμίευσε περισσότερα, κέρδισε περισσότερα με τη Snappy. Μπες στο snappybank.com

0: και μάθε περισσότερο.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Έλα παιδιά, σειρά σας τώρα, πείτε κι εσείς κάτι, στείλτε μήνυμα, ψηφίστε στα social media του σταθμού μας για πείτε. Σε μια νέα δουλειά, τι είναι πιο δύσκολο, να μιλήσεις όταν κάτι σε ενοχλεί ή να προσαρμοστείς χωρίς να χάσεις τον εαυτό σου? Τι είναι πιο δύσκολο, να μιλήσεις όταν κάτι σε ενοχλεί, να προσαρμοστείς χωρίς να χάσεις τον... και τα δύο δύσκολα είναι. Να προσαρμοστείς χωρίς να χάσεις τον εαυτό σου. Γιατί, ναι, όχι, να προσαρμοστείς μέχρι ενός σημείου. Όχι να πάθεις μετάλλαξη και θα τον χάσεις τον εαυτό σου. Να προσαρμοστείς. Γιατί τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Θα πρέπει κάπως, δηλαδή, αν εγώ είμαι ένας άνθρωπος που θέλω 3 ώρες για να γράψω ένα mail, θα πρέπει να μάθω να το γράφω το mail σε μισή. Αυτό είναι δική μου δουλίτσα. Αν είμαι σε ένα χώρο που γίνονται κάποιες δουλειές μέσα σε 1/2 ώρα και εγώ θέλω 5, θα πρέπει να μάθω και να δουλέψω λίγο σπίτι και με τον εαυτό μου και λίγο παραπάνω ίσως κάποιες υπερορίες, έτσι για καλή θέληση και για σένα, όχι για να δείξεις, για να κάνεις, να είσαι στην ίδια ταχύτητα μαζί τους. Πρέπει να μπει σε κάποια πράγματα. Πρέπει αν νιώθεις πίσω. Δεν μπορεί να νιώθεις πίσω. Και πόση ανοχή να έχουν οι άλλοι, ας πούμε. Εκεί πέρα ο ένας τρώει, δαγκώνει το λαιμό του άλλου μέσα σε τέτοιους χώρους. Γιατί. Εντάξει. Μην βγήκε καμιά βρώμα ή καινούρια, χάπατο. Καταλαβαίνετε τι λέω τώρα. Είναι δύσκολα πράγματα αυτά. Αλλά έχω πίστη σε εμάς. Πιστεύω ότι πραγματικά όταν κάτι το θέλουμε πολύ, βρίσκουμε τον τρόπο, το καταφέρνουμε. Και αν νιώθουμε πίσω, και όντως είμαστε πίσω και το νιώθουμε κιόλας, και το δείχνουν οι άλλοι, έχει να κάνει με τον εαυτό μας, με την προσωπικότητά μας. Δεν θέλουμε να νιώθουμε υπό και θα κάνουμε και θα δουλέψουμε παραπάνω. Παιδιά, υπάρχουν δουλειές, οι οποίες δεν τις παίζουμε στα δάχτυλα. Πρέπει λιγάκι, δεν σταματάει ποτέ η δουλειά με τον εαυτό μας, η εκμάθηση των πραγμάτων. Προχωράνε οι τεχνολογίες, προχωράνε τα πράγματα, καινούργιοι τρόποι, καινούργια αυτά. Πρέπει να είμαστε ενήμεροι. Που σημαίνει δεν σταματάς να μαθαίνεις. Μα αυτά είναι. Πόσα θα σας μάθω εγώ. Πείτε μου πόσα θα σας μάθω σε αυτή την πολυκατοικία. Είμαι η Μαρία Σολομούρε, παιδιά. Και η πολυκατοικία της Μαρίας για σήμερα έφτασε στο τέλος, στις 7 η ώρα. Θα σας αφήσω εγώ. Προβούλες, πράγματα, ιστορίες, έρε τι έχω να κάνω. Ελπίζω να περάσετε μια πολύ ωραία Πέφτη, γιατί αύριο είναι Παρασκευή. Αύριο είναι Παρασκευή και κρούω τον κόδωνα, τελευταία ευκαιρία για τριημεράκι, τελευταίο τριήμερο, νομίζω, νιώθω τριήμερο του καλοκαιριού, ότι μπορεί να είναι και το τελευταίο, άντε και το πρώτο του Οκτώβρη, αν έχει καλό καιρό, επίσης ωραίο θα είναι. Γενικότερα, κρύψτε τα καφτάνια. Και τις αγιονάρες σιγά σιγά. Τι να πω, δεν μπορώ να το σκέφτομαι. Με πιάνουνε, μου έρχονται κλάματα. Ελπίζω να κάνετε κάτι ωραίο. Σας φιλώ πολύ. Α, θα τα πούμε αύριο. Μη σας λέω από τώρα καλό Σαββατοκύριακο. Σωστά, έχουμε και αύριο. Είναι Παρασκευή. Αύριο στις 4, παιδιά. Ραντεβού στο δρόμο 89,8 και στην πολυκατοικία μου. Σας φιλώ.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Τι θα πάθες να βαράνε για εσέ.
1: Νούμερο 4.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.

0: 8.
1: Το έχεις, τι νομίζεις?
2: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
0: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
3: Money. Cash. Money. I need some cash.
1: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
2: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
0: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
1: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
2: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη μέρα.
0: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
1: Κάθε πρωί στο κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
2: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
4: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου!
5: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
6: Μην το χάσεις.
5: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμά.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
9: Λογαριασμοί.
8: Υγεία.
9: Λογαριασμοί.
8: Σούπερ μάρκετ.
9: Υγεία. Μίτινγκ.
8: Λογαριασμοί.
9: Συνεργείο.
8: Υγεία.
9: Εθερικά.
8: Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα. Ένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
13: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξέχαστο. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
14: Σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Κάνε τα ψώνια σου και ίσως είσαι ο επόμενος νικητής.
15: Ενώνουμε τις φωνές και τις καρδιές μας για έναν καλό σκοπό. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8, φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός. Προσκλήσεις μέσω του ticketservices.gr με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά.
16: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
17: Ποιος καλέ?
16: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
18: Και σε παίρνει αυτή?
16: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
17: Σιγά την τίβα.
18: Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
19: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
20: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα.
6: Και τώρα.
17: So, are you guys ready?
20: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο Δρόμο. 89,8.
21: Γεια σας και χαρά σας, τι κάνετε, πως είστε βρε παιδιά εκεί έξω. Σήμερα που είναι 5η, 24 ο μήνας, χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε, να είστε ευτυχισμένοι, χαρούμενοι, να έχετε όλα τα καλά του κόσμου και του Θεού. Είμαστε ανάσα μετά τις 7, πάντα στο δρόμο 89,8, είμαι η Ράνια Τραγώμαλου και σας λέω λόγια στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Εσείς σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε, www.dromosfm.gr. Πέμπτη είναι σήμερα, πιο ζωηροί είστε εσείς τις Πέμπτες, οπότε ελάτε να έρθουμε λίγο πιο κοντά.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

και πόσο περιμένετε την συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ. Αλήθεια όμως. Μπράβο και πολύ καλά κάνετε. Θα είναι μια μοναδική βραδιά, η αλήθεια είναι. Η Άννα Βύση είναι στα καλύτερά της. Έχουμε την εμπειρία όσοι την είδαμε στο Καλλιμάρμαρο. Τώρα νομίζω θα απογειωθεί το πράγμα. Και θέλω εμπειρίες έτσι κι αλλιώς να μου πείτε. Ο δρόμος 89,8 θα είναι από τις 4 το απόγευμα εκεί, για να σας δίνει τον παλμό της συναυλίας μέχρι και την ώρα που η Άννα Βύση θα ανέβει στη σκηνή. Και αυτό θα είναι γύρω στις 9.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην αυλή να δούμε τι γίνεται και τι παίζει. Ωστόσο, θέλω να μιλήσω σε σένα που θέλεις να γίνεις επιτυχημένο διοικητικός τέλεχος σε μεγάλες επιχειρήσεις, ναυτιλιακές, μάρκετινγκ και προώθησης εταιρείες. Οι ανώτατες σχολές Α είναι εδώ για να σου προσφέρουν το πιο up-to-date ακαδημαϊκά προγράμματα business, marketing και ναυτιλιακών για απορρόφηση από την αγορά εργασίας. Σπουδάζεις δίπλα σε επιστοποιημένους εκπαιδευτικούς. Ζεις την εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, στα πιο σύγχρονα επαγγελματικά εργαστήρια και φυσικά εξειδικεύεσαι σε όλα αυτά που θα πρέπει να εξειδικευτείς έτσι κι αλλιώς. Εποφελήσου από διεθνείς πιστοποίησεις, επίλεξε σπουδές online και διαζώσεις με AI εργαλεία εκπαίδευσης, απόκτησε σε 2 χρόνια κρατικό αναγνωρισμένο πτυχίο, εισιτήριο για την αγορά εργασίας και φυσικά προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή σου στις ανώτερες σχολές Α, καλώντας το 210-52-79-500 για την Αθήνα και 210-41-27-14 για Πειραιά, ή μπορείς να τα δεις όλα με ένα κλικ στο www.iekalpha.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες, όλες τις επιτυχίες.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο.
1: Σήμερα έχουμε τον τεράστιο Σάκα. Ο Σάκα σήμερα
2: δολοφονήθηκε.
1: Όχι ο Σάκα της Άρσεναλ, ένας άλλος Σάκα, πιο πριν από αυτόν.
2: Ποιος είναι αυτός ο Σάκα?
1: Ποιος δολοφονήθηκε το 1828.
2: Από ποιον?
1: Είναι ο περίφημος πολεμιστής Ζουλού. Πολέμαρχος Ζουλού.
2: Δεν είμαστε Ζουλού.
1: Δεν είμαστε Παπούα. Είμαστε η άγρια φίλη το Λιλιπούα.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Δρόμος 89,8.
4: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος 89,8.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Isomat Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Isomat Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Isomat Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
3: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Έφτασε! Έφτασε!
9: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
8: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

0: πάντα. Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care. Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Ο δρόμος παρουσιάζει.
2: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf του Edward Albee. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, ο Δρόμος 89,8 σας δίνει θεατρικό ραντεβού σε μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf. Ένα καθηλωτικό αριστούργημα γεμάτο εντάσεις, αιχμηρό χιούμορ και αποκαλύψεις. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε SMS στο 54301 γράφοντας Δρόμος και εννοώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
3: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, κεφίρ kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer, αλλάζει το σπίτι.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
5: Στην παρέα μας και στο δρόμο 89,8 για να ξέρουμε τι μας γίνεται και να ξέρουμε πού πηγαίνουμε και τι κάνουμε. www.dromosfm.gr για να έρθουμε πιο κοντά εμείς οι δύο.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Θα την πάρουμε την ανασούλα μας τώρα. Έχουμε πολλά να ακούσουμε, πολλά να πούμε, πολλά να ζήσουμε οι δυο μας στο δρόμο 89,8. Ωστόσο, η Telecom είναι μαζί μας και δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία που σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπαίνεις στο telecom.gr, μαθαίνεις περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
2: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
3: Αυτό είναι αστείο, Χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
2: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
4: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
5: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
6: Α, εντάξει τότε.
7: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
8: Εντάξει, αμάρτια.
0: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κομμωδία της The Easy. Από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκη για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι,
11: δι κουαλίτα.
0: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI public.
12: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Botox Live Club. Χρήστος Πάζης.
15: Τώρα κρυώνω σε ένα στρώμα από χιόνι όταν ξαπλώ.
14: Γιάννη Στάσιος.
16: Είναι οδό μοναξιάς αριθμό, δεν θυμάμαι.
14: Ρούλα Παπαθανασίου. Γιώργος Λέξης, Εύα Ρίγα, Κάρμεν, Γκέστ, η Ντιάνα Καπλανίδου. Τηλέφωνα κρατήσεων 210-577-3131 και 6945-611-740. Αγίας Παρασκευής 58, Περιστέρι. Έναρξη 3 Οκτωβρίου.
17: Ξεκινάνε η οντισιόν.
18: Είμαι έτοιμη να εντυπωσιάσω τους κριτές. Πάμε να πάρουμε 5 ναι.
19: Είσαι ένα 80, έχει υπέροχα πόδια.
18: Κυλιακή είναι αυτή.
20: Είναι ναι και από μένα.
18: Είναι όχι. Όχι, τώρα τους κράζει.
21: Να παίξει αυτό.
12: Next Top Model. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 το βράδυ στο Star.
22: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
23: Το έχεις, τι νομίζεις?
24: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
25: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
26: Money. Cash. Money. I need some cash.
23: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
24: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
25: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
23: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
24: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη ημέρα.
25: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
23: Κάθε πρωί στο κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
24: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
1: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου!
2: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
3: Μην το χάσεις.
2: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
5: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
11: Και κάπως έτσι επιστρέψαμε στη δεύτερη μας ώρα για απόψε, στην ανάσα μετά τις 8 στο δρόμο 89,8 και σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε, σε όποιο σημείο του γαλαξία ή του σύμπαντος, www.dromosfm.gr. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10.

Άκου τώρα να δεις. Πράγματα τα οποία θέλεις να αλλάξεις, μην τα αναβάλεις για πολύ καιρό. Μπες στη διαδικασία. Δεν ξέρω τι τύπος είσαι. Ο καθένας μας είναι ξεχωριστός. Εγώ να σας πω, πολλές φορές μπορεί να μην κάνω τίποτα. Τίποτα όμως. Να περιμένω και μέσα σε ένα λεπτό να τα αλλάξω όλα. Ο καθένας έχει τον τρόπο του. Αλλά γενικότερα μην περιμένετε τις αλλαγές, μην τις καθυστερείτε πολύ. Γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι πότε είναι η στιγμή να αλλάξουμε, πότε είναι η στιγμή να αλλάξουν οι άλλοι και πότε είναι η στιγμή ειδικότερα και γενικότερα για την αλλαγή. Μην τα αφήνετε.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Είστε καταπληκτικοί, είστε ότι καλύτερο κυκλοφορεί εκεί έξω. Και εδώ όμως κυκλοφορεί η Telecom, όπως κυκλοφορεί και έξω, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μαθαίνεις περισσότερο στο telecom.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Τα σπίτια στο Βύρονα. Το σπίτι στο Βύρονα που έχει μόλις το φτιάξει.
3: Και θα λέει στο Βύρονα.
2: Και θα λέει πόσο νοικιό.
3: Όχι, φίλε, όχι.
2: 800 ευρώ. Όχι, ναι, ναι.
3: Που έχει κληρονομήσει ο άλλος με τη γιαγιά
2: στο Βύρονα, με την αυλή.
4: Τουλάχιστον 3,5 χιλιάρικα θα τη δίνει το μήνα.
2: Όχι, δεν σήμερα. Εντάξει, δεν είναι αυλή, είναι.
3: Ρε παρανοϊκοί άνθρωποι.
4: Ο άνθρωπος έχει.
3: Βρε παρανοϊκοί.
4: Έχει ολόκληρο κάστρο στο Βύρονα.
2: Τώρα τα βάζουμε
4: του
2: ιδιοκτήτε. Ναι, ναι.
3: Φυσικά και τα βάζουμε του ιδιοκτήτε.
1: Πρωινό στον δρόμο. Τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον Δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από δωατάπια ΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA. Και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
13: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
14: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
15: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
16: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
17: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
18: Αθήνα, Ελλάδα
17: και σε όλο το πλανήτη.
18: Οκ!
17: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
19: Αχ,
0: Και ωραία μου τα λέτε και ωραία τα διαβάζω. Ό,τι θέλετε μένει μεταξύ μας. Ό,τι θέλετε το μεταφέρω στον αέρα στο www.dromosofam.gr. Γίνεται αυτή η επικοινωνία η καθημερινή που δεν την αλλάζω με τίποτα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Βαθιά ανάσα τώρα. Βουτάμε λίγο έξω να δούμε τι γίνεται και τι παίζει στο δρόμο 89,8 και όχι μόνο. Και ερχόμαστε με αυτά που έχετε ζητήσει.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
1: Όλες τις επιτυχίες.
3: Μα έχω αδιαβροχή καρδιά που μ' ανεβάζει τα όνειρά μου, Αλέξης.
1: Και μας αρέσει.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο.
1: Βγαίνει και η Κότα σήμερα.
2: Α, η Κότα.
3: Δόξα τω Θεώ.
2: Η Κότα. Η Κότα είναι
1: γερμανική.
2: Δραματική κομμωδία λέγεται.
1: Κότα που λες, Κατερίνα, στην ταινία.
2: Αφού δραπετεύει από ένα ορνηθοτροφείο, μια κότα βρίσκει καταφύγιο στην αυλή μιας εξοχικής ταβέρνας.
1: Με βλέπεις? Θα δω και την Κότα.
3: Σιγά μην δεις την Κότα.
1: Θα δω και την Κότα.
3: Καταρχάς, εγώ στην Κότα, ότι θα τη δεις, δίνω πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες από το να δεις την Τεχεράνη με τον Λίαμ Νίσον.
1: Θα δω Τεχεράνη και Κότα. Μέχρι τη Δευτέρα θα έχω δει και τα δύο.
2: Υπάρχει και μια ταινία Κόκορας.
1: Διάλεξε. Μόνο χιλοπίτα δεν υπάρχει.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
4: Άγριος σπόρος του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικρόχόρν. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός,

0: Ανθή Σαββάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση more.com.
1: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Λογαριασμοί.
3: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
4: Λογαμίτινγκ.
3: Λογαμίνεργείο.
4: Υγεία.
3: Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr /your health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.

0: Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Με ζηλεύεις πολύ και δεν θέλω καμία.
3: Η Ρούλα Παπαθανασίου.

0: Ρούλα Παπαθανασίου μου τηλεφωνήσαν 29 Σεπτεμβρίου σε Spotify και YouTube από την Panic Records και από 3 Οκτωβρίου live στο Botox. Παρέα με Χρήστο Πάζη και Γιάννη Τάσιο.
1: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
2: Το έχεις. Τι νομίζεις?
3: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
4: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
5: Money. Cash. Money. I need some cash.
2: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
3: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
4: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
2: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
3: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη ημέρα.
4: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
2: Κάθε πρωί στο Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
3: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
6: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου.
7: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
8: Μην το χάσεις.
7: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σίγα την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
14: Επιστρέψαμε λοιπόν στην τρίτη μας ώρα για απόψε, στην ανάσα μετά τις 9 στο δρόμο 89,8, και καλά κάναμε. Ζωηρή εσείς και απόψε, και πολύ καλά κάνετε κι εσείς. Οπότε σε όποια φάση και κατάσταση κι αν είστε, www.dromosofam.gr ή Μιράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Είχε.

όμως κάποιες φορές που πραγματικά με συμπεριφορές ανθρώπων και με το πού μπορεί να φτάσει το μυαλό ενός ανθρώπου, μπορώ να σου πω ότι σοκάρομαι κιόλας. Ή καλύτερα να το πω, εκπλήσωμαι. Αλλά παρόλα αυτά, σε αυτές τις περιπτώσεις, να τη διατηρείτε την ψυχραιμία σας. Να μην πέφτετε πάντα από τα σύννεφα. Αλλά όταν συμβαίνει αυτό το αναπάντεχο στις συμπεριφορές, στις σκέψεις, στις πράξεις των άλλων ανθρώπων, κρατήστε λίγο μια απόσταση να βλέπετε τα πράγματα πιο καθαρά και μην αφήνετε αυτή η πτώση από το σύννεφό σας να έχει μεγάλη διάρκεια.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Ένα ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο.
1: Κατερίνα, συμμαθήτριά μου και πολύ φίλη μου, κάναμε πολύ παρέα.
2: Καλέ, πολύ ωραίος ήσουνα. Αλλά δεν ήσουνα ξανθός, ήσουνα καστανός.
1: Εντάξει, είναι και φωτογραφία αυτή, μην κοιτάς. Αυτές οι φωτογραφίες είναι κάτι κόντα που βάζαμε παλιά.
3: Είχε ανακαλυφθεί η φωτογραφία τότε.
1: Ναι. Οχοχοχο. Γελάσαμε. Είναι η φωτογραφία από το 1800,
3: τόσο ωραία. Ήταν σαν με το Βέγκο που έκανε το. Κοιτάξτε λίγο το πουλάκι. Κοιτάξτε λίγο το πουλάκι.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
4: Πέθανε!
5: Ποιος? Η αισθητικός!
4: Εντελώς!
6: Εντελώς!
4: Πότε?
5: Χθες το απόγευμα.
4: Πού?
7: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
4: Και το πτώμα?
6: Μπρούμητα, στον καζόν.
4: Να το κουρέψετε.
8: Το πτώμα.
4: Τον καζόν.
9: Απόψε τρώμε στη Σιωκάστη.
4: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
10: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σιγά την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
16: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
15: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
17: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
18: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
19: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian.

0: Ένα ζευγάρα. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten. Πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
3: Okay.
2: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
4: Δρόμος FM, τα καλύτερα σταυτάκια σας 24 ώρες το 24ωρο, τα καλύτερότερα στη δική μας παρέα καθημερινά από Δευτέρες και Παρασκευή, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ. Σας θυμίζω ότι στην μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ, αυτό το Σάββατο στις 9, ο δρόμος θα είναι εκεί από τις 4 για 5 ολόκληρες ώρες. Θα περάσουμε ζάχαρη οι δυο μας, εμείς και εσείς δηλαδή εννοώ. Έχει τα πάντα όπως καταλαβαίνετε, ξέρετε τις παρουσίες του δρόμου 89,8 στις μεγάλες συναυλίες. Οπότε από τις 4 το απόγευμα μέχρι και τις 9 σε δύο booth ο δρόμος θα είναι εκεί να τα μεταδίδει όλα και να σας τα λέει όλα. Μέχρι την ώρα που η Άννα Βύση θα ανέβει στη σκηνή.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Με αυτά και μετά άλλα αγγίξαμε τελική ευθεία για απόψε, άλλο δεν έχει. Εσείς, ό,τι και αν κάνετε, σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Θέλω να έχετε το νου σας, η μοίρα είναι τραγόμαλου. Έχουμε ραντεβού αύριο ανάσα μετά τις 7 το απόγευμα στο δρόμο 89,8. Μέχρι τότε, φιλί μεγάλο. Γεια!
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα.

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Ενώνουμε τις φωνές και τις καρδιές μας για έναν καλό σκοπό. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8, φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός. Προσκλήσεις μέσω του ticketservices.gr με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά.
5: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
7: Το έχεις. Τι νομίζεις?
8: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
9: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
10: Money. Cash.
11: Money.
10: I need some cash.
7: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
8: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
9: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
7: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
8: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη μέρα.
9: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
7: Κάθε πρωί στο Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
8: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
12: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου.
4: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη. Μην το χάσεις. Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
5: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Συμπληρώνεις τα κενά μου σε δοκίμα.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο.
2: Κατερίνα, κομπούτσα έχεις δοκιμάσει?
3: Κομπούτσα δεν έχω φάει.
4: Είναι κομπούχα κανονικά.
3: Κομπούχα είναι.
2: Τι κομπούχα?
4: Δεν λέγες για το Μίκητα?
3: Ναι.
2: Κομπούτσα.
4: Κομπούχα λέγεται, εγώ ξέρω. Κομπούχα.
3: Όχι.
2: Αυτή είναι η μεξικάνικη
4: εκδοχή. Όχι, όχι. Εσύ λες για το Μίκητα που βγαίνει αυτό.
2: Διαβάζω τώρα έναν άνθρωπο στο κομπούχα, BBC. Κομπούχα. Το οποίο λέει αν είναι καλή η κομπούτσα, πόσο καλή είναι η καλή κομπούτσα για τον οργανισμό. Αλλά το
3: είναι καλή κομπούτσα.
2: Είναι καλή. Σε περισσότερες περιπτώσεις είναι καλή.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σύντατη κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Κάθε πρωί στις 9, η μέρα μας ξεκινά με Star System. Γιατί αυτό το ραντεβού δεν χάνεται με τίποτα.
10: Star System με την Άση Μπιλιού. Κάθε πρωί στις 9 στο Star.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
13: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
15: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις.

0: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξέχαστο. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Το έχεις, τι νομίζεις?
2: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
3: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
4: Money. Cash. Money. I need some cash.
1: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
2: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
3: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
1: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
2: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη ημέρα.
3: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
1: Κάθε πρωί στο «Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου» μόνο στο δρόμο 89,8.
2: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
5: «Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου».
6: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
7: Μην το χάσεις.
6: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
8: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σύντατη κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Υπεύθυνη.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Τα σπίτια στο Βύρονα. Το σπίτι στο Βύρονα που έχει μόλις το φτιάξει.
2: Ποιο να βγει στο Βύρονα.
1: Και θα λέει πόσο νοικιό.
2: Όχι, φίλε, όχι.
1: 800 ευρώ. Όχι,
2: που έχει κληρονομήσει ο άλλος με τη γιαγιά
1: στο Βύρονα. Με την αυλή.
3: Τουλάχιστον 3,5 χιλιάρικα θα τη δίνει το μήνα.
1: Όχι, δεν σήμερα. Εντάξει, δεν είναι αυλή είναι.
2: Ρε παρανοϊκοί άνθρωποι.
3: Ο άνθρωπος έχει.
2: Ρε παρανοϊκοί.
3: Έχει ολόκληρο κάστρο στο Βύρονα.
1: Τώρα τα βάζουμε
3: του
1: ιδιοκτήτε. Ναι, ναι.
2: Φυσικά και τα βάζουμε του ιδιοκτήτε.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
8: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
7: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
8: Σε περνά στην κορυφή.
7: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
8: Γιατί όποιος γυρίζει,
9: κερδίζει.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πω.
0: Όλες τις επιτυχίες.
3: Είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό.
1: Και μας αρέσει.
0: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

0: κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά σου

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Πού πας? Έχεις δουλειά εδώ. Πήγαινε εκεί μπροστά. Απόλαυσε εδώ.

από την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι ο Δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσες.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

0: 97FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.
1: Πάρτε μια βαθιά ανάσα, μια αναπνοή να πούμε κάτι παρέα.